σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό.

στάζει η ζωή. Έρωτας είναι χαρό, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είμαι η Άννα Βύση.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
4: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είστε εδώ!

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8. Έχουμε πολύ ωραία γεγονότα, πολύ σημαντικά μάλλον, όχι ωραία, πολύ σημαντικά γεγονότα από το σαν σήμερα. Ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ το 1924.
1: Α, χρόνια πολλά Δημήτρη.
0: Χρόνια πολλά Δημήτρη.
1: Πολύ χρόνο, πόσα κλείνεται, 102.
0: 102 χρόνια ακριβώς, ναι. Επίσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 1988, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, συναντά στη Μόσχα για πρώτη φορά τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ στο πρώτο ταξίδι που έκανε στη Σοβιετική Ένωση.
2: Ανήμερα των γενεθλίων του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
0: Ακριβώς, ναι, πολύ σωστά.
1: Του πήγανε χρόνια πολλά.
2: Είχε πεθάνει.
1: Mm-hmm. Πότε έγινε η συνάντηση?
0: Απόγονος να πω του Κένεντι. Είναι ένας ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην τρίτη σειρά του White, στην τρίτη σεζόν του White Lotus,
2: ναι.
0: Που είναι και ο γιος του Σβαρτζενέγκερ.
2: Mm-hmm. Α, έτσι, μάλιστα, ναι. Και, σωστό.
0: Το λέω γιατί το έλεγα
2: της
0: πριν σε εσάς.
2: Της αδελφής του παιδί δηλαδή.
0: Της αδελφής του, ναι, κάπως έτσι είναι. Γιατί ο Σβαρτζενέγκερ είχε παντρευτεί κόρη του Κένεντι, κάπου νομίζω, ναι. Τέλος πάντων, το αναφέρω γιατί είναι μια πολύ ωραία σειρά και την προτείνω. Ό,τι πολύ καλό βλέπω, το λέω και σε εσάς και στους
1: τηλεοπτικούς. Έτσι πρέπει να μοιράζει το καλό το πράγμα.
2: Είναι παιδί, νομίζω.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το σόι πώς είναι. Αλλά είναι της οικογένειας Κένεντι και
2: Σβαρτζενέγκερ. Είναι η συγγένεια τώρα αυτή που λέμε.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετική σειρά και οι τρεις κύκλοι πραγματικά είναι στο καλό δώρο αυτό σήμερα. Πρωινό δώρο, παιδιά.
2: Είναι αυτό το πρωινό σου δώρο για σήμερα. Ένα από διαμάντη και ένα White Lotus.
0: Έτσι, έτσι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που μπορεί να πηγαίνουν τώρα για να συντονιστούν, να συγκεντρωθούν και τα λοιπά που ξεκινάνε τις εξετάσεις πανελλήνιες, mm-hmm. να κάνουν το καλύτερο το δικό τους.
0: Το καλύτερο.
2: Εγώ στα παιδιά λέω αυτό. Mm-hmm. Τον καλύτερό σας σε αυτό να δίνετε και ό,τι γίνει.
1: Τίποτα δεν κρίνεται, καμία ζωή δεν κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Η ζωή είναι μεγάλη, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις.
0: Και να μην ξεχνάνε τα βασικά, όπως ξέχασα εγώ τότε την ταυτότητα.
2: Αν και μετά να μην ξεχάσουν την ταυτότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, και ήταν αυτό η αγωνία μεγάλη. Ναι.
1: Αυτό
0: και από εκεί ξεκινάμε, όλα τα άλλα έρχονται μετά.
2: Μετά μπόρεσε να συγκεντρωθεί ή σου λέει δεν είναι αυτό.
0: Σε πληροφορώ ότι από την ένταση, από. Πήγα πολύ καλά.
1: Ήταν σαν το μπράβο. Πάρισμα όλο αυτό. Ναι, σου έδωσε έξτρα μπούστ.
0: Μετά συγκεντρώθηκα και τα
1: πήγες δυνατά μετά μέσα.
0: Έτσι, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Θανάσης Βέγκος. Ο καλός μας άνθρωπος, ο υπέροχος, ο μοναδικός Θανάσης Βέγκος, mm-hmm. το 1927, παιδιά.
2: Τον είχες γνωρίσει από κοντά, Χρήστο, ναι, Θανάση Βέγκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μια φορά
2: εγώ
0: τον γνωρίσει.
2: Εγώ όχι. Δεν είχα
0: ένα γεια σας είπα, πολύ βασικά πράγματα. Αλλά...
2: Δεν ήταν και πάρα πολλοί άνθρωποι κοντά του, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν
2: γιατί ήταν ένας κλειστός άνθρωπος.
0: Ήταν όμως ο Σπύρος Παπαδόπουλος, με τον οποίο εντάξει, ήμασταν και είμαστε πολύ φίλοι.
2: Παίζανε μαζί.
0: Ναι, και είχαν πολύ καλή σχέση. Δύσκολος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, υπέροχος άνθρωπος, που όμως αν κατάφερνες να τον πλησιάσεις, να του κερδίσεις την εμπιστοσύνη, να, έτσι να σε συμπαθήσει και να νιώσει άνετα μαζί σου, ήταν πραγματικά πολύ
2: καλός. Σε ποια ήταν, στο Βίον Ανθόσπαρτο νομίζω που παίρνει.
1: Όχι, ήταν στο... Όχι. Που γυρίζονταν στην Κέρκυρα.
2: Ναι, ναι.
1: Και λεγότανε...
0: Μπορεί και Βίο...
1: Όχι, δεν ήταν το Βίον Ανθόσπαρτο.
2: Δεν πειράζει. Θα ξεκολλήσουμε το παιχνίδι, παιδιά.
0: Θα ξεκολλήσουμε το παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγο. Letter Game έχουμε λοιπόν, με πολύ ωραίο δώρο. Θα σας πω εγώ το τηλέφωνο. 211.
1: Περί ανέμων και υδάτων.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι. Ναι. Το Βίον Ανθόσπαρτο.
1: Το Βίον Ανθόσπαρτο είναι ο Τάσος Χαλκιάς, ο Γιάννης Μπέζος με τη γυναίκα του, με την Ναταλία Τσαλίκη. Αυτό.
0: Ωραία.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε λοιπόν όλοι παρέα. Αφού ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις, να πούμε για αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα που γράφτηκε.
1: Που όλους μας ενώνει.
0: Που όλους μας ενώνει.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό νομίζω και τους τρεις μας ενώνει.
1: Κατά τον Ερωχήτη.
0: Και αν δεν περάσεις, εγώ θα σ' αγαπάω. Καλή επιτυχία.
1: Το
0: γράψε ένας γονιός στο παιδί του.
2: Και καλά, εννοείται.
0: Τι ωραίο αυτό. Ωραίος. Και αν δεν περάσει, εγώ θα σε αγαπάω. Καλή επιτυχία. Αυτό λέμε. Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Τι γλυκιά φωνή.
0: Το όνομά σας?
3: Κωνσταντίνα.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, δεν είσαι ακόμα μητέρα, φαντάζομαι. Είσαι. Πρέπει να τέλειωσε το σχολείο πριν από λίγο.
3: Και όμως, όχι. Έχω δύο παιδάκια. Δύο αγοράκια. Ο ένας είναι 8 μηνών και ο άλλος 3. Αλλά είναι λίγο παιδική η φωνή μου, η αλήθεια.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή.
1: Μήπως επειδή μιλάς έτσι τα παιδιά και σου έχει μείνει λίγο, ξέρεις, που όταν είναι μικρά τα παιδιά δεν τους μιλάς λίγο πιο.
2: Ζουζουνίστηκα.
1: Πού είσαι, Χριστάκο? Πού είσαι, μωρέ, γλυκούλη?
2: Συγγνώμη, τι είπες, αγαπημένη μας?
3: Λέω ότι γενικά είναι η φωνή μου, δεν είναι ότι τους μιλάω γλυκά, αλλά. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
2: Έχεις φωνάρα, αυτό να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και έχεις και γραμματάρα τώρα να παλέψεις. Ένα πολύ δυνατό γράμμα που δεν το έχω βρει ακόμα.
2: Φαντάσου.
0: Το βρήκα.
2: Α, μη μου λες.
0: Το βρήκα.
2: Ποιο είναι το δυνατό?
0: Και είναι, κυρίες και κύριοι, είστε έτοιμοι? Το TAF.
2: Το TAF. Ωραίο γράμμα είναι το TAF.
0: Πολύ καλό το TAF. Καταρίνα.
2: Βέβαια.
0: Έχουμε καλό. Και έχει και πολύ ωραία ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Αχ, αυτά είναι τα αγαπημένα μου.
0: Πολύ δυνατή.
2: Έχω μία που μου ήρθε.
0: Έχεις, ωραία. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με ζώο.
3: Ζώο από τα Τυφλοπόντικα.
0: Όνομα.
3: Τουλά.
0: Πράγμα. Mm-hmm. Πράγμα.
3: Πράγμα. Δεν μου έρχεται τώρα.
2: Έχει ζάρια και παίζεις. Το παίζεις με ζάρια.
0: Φυτό.
3: Φυτά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Φυτό.
3: Φυτό.
2: Έχει αγκάθια. Είναι πολλά τα χρώματα.
3: Δεν το θέμα.
1: Επόμενο.
0: Φαγητό.
3: Τόστ. Τυροπιτάκι.
0: Πόλη.
3: Τρίπολη.
0: Χώρα.
2: Πήγαινε στην Ασία.
3: Όχι Τόκιο, είναι πόλη.
2: Είναι πόλη. Ποιο εδώ, όχι τόσο Ασία. Δηλαδή Ασία, αλλά λίγο πιο κοντά.
1: Κάτι να σου πω τώρα.
0: Εκεί γυρίζεται ο τρίτος κύκλος του White Lotus, εκεί να το είχε δει.
3: Από τα αυκάστη, γιατί το έβλεπα το White Lotus, αλλά έχω κολλήσει.
0: Ο τρίτος κύκλος.
2: Είναι δυνατόν να έχεις το White Lotus και να μην έχεις κερδίσει?
0: Ταϊλάνδη.
1: Ταϊλάνδη γυρίζει ο τρίτος κύκλος.
0: Ταϊλάνδη ο πρώτος Χονολουλού.
2: Έλα Ταϊλάνδη μου.
0: Χονολουλού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όμως 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.

0: Δρόμος 89,8 και όπως σας έλεγα.
1: Έχετε τον Tom Hardy.
0: Υπάρχει μεγάλη κόντρα. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος. Ο πρώτος κύκλος βγήκε στον αέρα, έτσι. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε με τα χίλια ζόρια, αφού η κόντρα, η τσακωμή μεταξύ του Tom Hardy και της Ellen Mirren. Ήταν...
1: Της Ellen Mirren.
0: Της Ellen Mirren ήταν επική, τσακώθηκαν πάρα πολλές φορές.
2: Η Ellen Mirren κατηγορείται γενικώς. Υπάρχει ένα hate εναντίον της Ellen Mirren, από ό,τι έχω καταλάβει. Μπήκε σε αυτό και ο Tom Hardy μέσα.
0: Πρόσεξε, ο βασικός λόγος ήταν γιατί καθυστερούσε στα γυρίσματα ο Tom Hardy. Γενικώς λέει ήταν πολύ ασυνεπής, έχει αυτή την φήμη. Και υπάρχει ένα άλλο παρασκήνιο που λέει ότι τσακώθηκαν για το θέμα της Παλαιστίνης.
2: Ναι.
0: Έτσι, ότι είχε πάρει καθαρά το θέμα, υπέρ της Παλαιστίνης ήταν ο Tom Hardy. Το αντίθετο, άρχισε να, από εκεί να ξεκινάει τέλος πάντων μια σύγκρουση.
2: Έπεσε και θύμα επίθεσης στο
0: προχθές, με το σύζυγό της. Με το
2: σύζυγό της, ναι. Λεκτικής
0: επίθεσης από κάποιον τέλος πάντων στο δρόμο.
2: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά έχουν μπει, ξέρω εγώ, μέσα στην ιστορία και από ό,τι φαίνεται η τρίτη σειρά κινδυνεύει να μην γίνει. Ο Γκάι Ρίτς προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή
1: τους
0: είναι στη
1: διαπραγματεύση.
0: Βέβαια, μα δεν γίνεται ούτε χωρίς την Ellen Mirren, ούτε χωρίς τον Tom Hardy.
1: Μα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν κάποιος δημιουργεί σε μια δουλειά ένα πρόβλημα,
0: ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι συνεπής, ας πούμε.
0: Δεν είναι.
1: Καθυστερεί συνέχεια.
0: Μερικοί άνθρωποι
1: είναι
0: αναντικατάστατοι. Όταν έχει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, δεν ισχύει
2: αυτό.
0: Δεν
2: είσαι
0: αντικατάστατος.
2: Σε μερικές περιπτώσεις είναι αντικατάστατος.
0: Και στην συγκεκριμένη φοβερή ηθοποιό, και στον Tom Hardy, αλλά και στον Pierce Brosnan. Και αυτός είναι βασικός τέλεχος αυτής της
2: σειράς. Αυτός τι θέση έχει πάρει, με ποιον είναι.
0: Δεν έχει. Διαβάζω.
1: Αυτός ο γλυκούλης μου.
2: Κλάιν Μάιν αυτός.
0: Τρομερός.
2: Καθίστε να κάνουμε την δουλειά μας τώρα, σου λέει εδώ, να πάρουμε τα λεφτάκια μας.
0: Και εδώ. Όχι, δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν ξέρω αν έχει πάρει θέση ή όχι. Πάντως δεν είναι τύπος που κάθεται στη γωνιά του. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Άκου να δεις τώρα. Μιλάμε για σοβαρά κουτσοπολιά Hollywood τώρα εδώ πέρα.
2: Εγώ είμαι Tom Hardy, μου είναι συμπαθής. Έκανε και κράξη τα 13.
1: Λέμε ποιος ο ένας από την τηλεόραση που βρίζει τον άλλο από την τηλεόραση που γίνεται αυτό κτλ.
0: Όχι,
1: ας πούμε εδώ είναι άλλη φάση, ρε παιδί μου.

0: Γιώργο, έχω 9,8 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία τη ημέρα.
1: Πριν πάμε στην άχρηστη πληροφορία, θέλω να πω κάτι συγκλονιστικό. Γιάννη, έχει το χάρισμα. Γιάννη, ό,τι λες γίνεται. Μου στέλνει μήνυμα η αγάπη ότι έχει σηκωθεί με βροχή στην Πεντέλη, όλα βρεμένα και κρύο, και μου γράφει.
0: Γιάννη, πες ότι θα χιονίσει. Πες ότι θα χιονίσει.
1: Και μόλις είπε ο Γιάννης ότι θα σταματήσει, σταμάτησε.
2: Άρα αγάπη, να υπάρχει κάποιος που αναγνωρίζει.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Πάλι καλά, γιατί εδώ πέρα δεν.
1: Θα σταματήσει. Σταμάτησε. Και με ρωτάει τι να κάνω τώρα, πώς να ντυθώ. Θα πάει όντως 31 και τη γράφω.
2: Να ντυθεί ελαφρά.
1: Και αφού ό,τι λέει γίνεται, τότε σίγουρα θα φτάσει 31.
2: Να ντυθεί ελαφρά. Ο Χρήστος, ας πούμε, θα φοράς κάτι από μέσα, ρε.
0: Πού τι, έτσι μόνο μου φανάμε.
1: Γιατί όμως είσαι έτσι μέχρι πάνω.
2: Γιατί α πούμε, θα σε σταθεί.
0: Εντάξει, θυμάσαι την Καταρίνα Καραβάτου. Τι σου έλεγε με το συνεργάτη της, ότι δεν σε πίστευε.
2: Δεν με πίστευε, όχι.
0: Εγώ σε στήριζα εδώ πέρα.
2: Με στήριζες.
0: Ενώ στήριζε το συνεργάτη της στον Αντένα.
2: Με στήριζες.
1: Έτσι,
2: με
1: και έλεγε. Με στήριζε.
0: Ναι, και σε αμφισβητούσε. Τώρα το γυρνάει. Τη γυρνάει τη δουλειά τώρα.
2: Γυρνάει την πιφτέκα.
0: Γυρνάει την πιφτέκα.
1: Μην
0: πιστεύεις, Γιάννη.
2: Δεν πιστεύω τίποτα. Λοιπόν. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, είναι αφιερωμένη στα παιδιά που σήμερα ξεκινάνε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και επειδή ξέρει ο Αλβέρτος την ώρα, φυσικά, όπως την ξέρω και εγώ, δεν είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε τις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι αφιερωμένη στους γονείς. Διότι οι εξετάσεις ξεκινάνε στις 8.30, τα παιδιά μέχρι τις 8 πρέπει να είναι στο εξεταστικό κέντρο. Άρα τώρα δεν μας ακούνε πια τα παιδιά, μας ακούνε οι γονείς. Κάποια στατιστικά στοιχεία λοιπόν από τον Αλβέρτο για να χαλαρώσουν οι γονείς και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως πρέπει, αν και το σύνθημα που είπε πριν ο Χρήστος είναι το πιο περιεκτικό από όλα νομίζω, αλλά παγκόσμιες έρευνες, αγαπητέ γονέα, έχουν δείξει ότι το παιδί σου και όλα τα παιδιά που θα ζήσουν από εδώ και πέρα, στον κόσμο δηλαδή που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα, θα αλλάξει κατά μέσο όρο 5 επαγγέλματα στη ζωή του. Αυτό δείχνει πλέον για τους νέους ανθρώπους. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, θα αλλάξει στην μετέπειτα ζωή του 5 επαγγέλματα. Παράλληλα, τα επόμενα 4 χρόνια, και το λέω γιατί αν πω μέχρι το 2030, μπορεί να ακουστεί και μακρινό. Το 2030 είναι σε 4 χρόνια. Μέχρι το 2030 θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια παγκοσμίως
0: νέες θέσεις.
2: Νέοι ρόλοι. Νέοι ρόλοι.
1: 170 εκατομμύρια.
2: Νέοι ρόλοι.
0: Που δεν τους ξέρουμε, δεν τους ξέρουμε τώρα δηλαδή, έτσι.
2: Ακριβώς, ενώ 92 εκατομμύρια
0: θα χαθούνε.
2: Θα καταργηθούν. Mm. Θα πάψουν
0: σε 4
2: να
0: χρόνια.
2: Υπάρχουν.
0: Ωραίο.
2: Και μιλάμε για 4 χρόνια.
1: Δηλαδή,
2: πριν καν τα παιδιά που τώρα δίνουν πανελλήνιες θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Για πες κάποιους τίτλους από αυτούς τους ρόλους έχουμε.
2: Θα σου πω αμέσως μετά, αφού κλείσω την άχρηστη πληροφορία, με το σημαντικότερο ενδεχομένως ότι το 43% των εργαζομένων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δουλεύει σε ένα αντικείμενο τελείως άσχετο από τις σπουδές τις οποίες έκανε.
1: Το 43%
2: των εργαζομένων. Προσωστό το οποίο θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια γιατί θα αλλάξουν τόσο πολύ.
0: Καθόλου άχρηστη πληροφορία.
2: Πολύ
0: χρήσιμη. Και...
2: οπότε μην αγχώνεστε παραπάνω από όσο πρέπει.
1: Αρχικά μέσα σε αυτό το ραδιοφάλαμο.
0: Εγώ αγχώθηκα με αυτό που.
2: Απ' την άλλη αγχώνεσαι.
0: Εγώ αγχώθηκα, ρε φίλε.
1: Σωστό και αυτό. Μέσα σε αυτό το ραδιοθάλαμο υπάρχουμε 4 άνθρωποι που μόνο ο ένας εκ των 4 έχει ακολουθήσει τις σπουδές του. Ο Δημήτρης Ωρετάκης. Οι υπόλοιποι έχουμε κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτές τις πρώτες μας σπουδές.
2: Είναι πάρα πολλά, τα παραδείγματα. Λοιπόν, θες να σου πω τα επαγγέλματα.
0: Εμείς δεν το μετανιώσαμε.
2: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Και ούτε θέλουμε να χαθούν οι ρόλοι μας στο μέλλον.
2: Θέλεις δουλειές που σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου θα εξαφανιστούν την επόμενη πενταετία. Η λίστα των επαγγελμάτων που είναι στο κόκκινο.
0: Οι υδραυλικοί θα μείνουν.
2: Υδραυλικοί, όχι απλά θα μείνουν.
0: Θα
1: ενισχυθούν. Ηλεκτρολόγοι, τα αυτά είναι πρώτα επαγγέλματα.
2: Θα
1: ενισχυθούν
2: γιατί όλα τα συστήματα είναι τεχνητής νοημοσύνης και αυτά θα χρειάζονται τέτοια επαγγέλματα. Λοιπόν,
0: καλημέρα, φίλε Νίκο.
2: Ταχυδρόμοι και υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είναι στο κόκκινο για να εκλείψει το επάγγελμα. Mm-hmm. Ταμείες.
0: Πάνε ταμείες.
2: Παιδιά, ήθελα να το πω αυτό. Πήγα προχθές ένα μεγάλο κατάστημα τέλος πάντων ρούχων, μαζικό τέτοιο. Ναι. Στο υποκατάστημα που πήγα εγώ, που είναι εκεί στα Σπάτα, δεν υπάρχει ταμείας.
1: Και τι κάνεις.
2: Δεν υπάρχει ταμείας.
1: Τι κάνεις.
2: Έχει μία τρύπα, πετάς μέσα τα ρούχα.
0: Σαν παγκαρί.
2: Όχι, σαν γούβα, ξέρω, ταμείο. Έχει έναν υπολογιστή, πατάς ένα κουμπί, πετάς μέσα τα ρούχα, αναγνωρίζει αμέσως όταν τα πετάξεις μέσα, σου βγάζει στην οθόνη τι ρούχα έχεις ρίξει μέσα.
1: Τι λες, ρε.
2: Ναι, στο λέω τώρα, δεν διότι. Πατάς Απλά σου βγάζει, απομαγνητίζει τα. Δηλαδή, παίρνει τη σακούλα, αν θες από δίπλα, πατάς ότι πήρα σακούλα, τα βάζεις μέσα στη σακούλα, σου βγάζει την απόδειξη, πληρώνεις, κάνεις και έφυγες.
0: Ναι,
2: τέλος.
1: Δεν μπορώ αυτά.
2: Τέλος, δεν υπάρχει ταμείας.
0: Υπάρχουν και αυτά τα σούπερ μάρκετ το βράδυ που είναι ανοιχτά, μπαίνεις μέσα και τα μίνι μάρκετ, όπως τα λένε, που είναι εξαιρετικά.
1: Ούτε αυτό το έχω δει, μου το έχετε πει ότι υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν μου έχει τύχει.
0: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Αλλά εγώ δεν μου είναι εύκολο. Δηλαδή,
2: δεν είναι εύκολο.
1: Χρειάζομαι αρχικά την επαφή, την προσωπική. Μου αρέσει δηλαδή αυτό το πράγμα και δεν είμαι καθόλου καλή στα ηλεκτρονικά.
0: Εντάξει, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια από την Ικαρία, από τους Χριστούς Ικαρίας.
2: Καλά, γίνεται.
1: Με το φούρνο. Αυτό ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Μέσα, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έμπαινες μέσα, έπαιρνες το ψωμί, πλήρωνες και έφευγες χωρίς. Λοιπόν, σε λίγο
2: θα γραφίστες επίσης.
0: Γραφίστες, ναι.
2: Γιατί τώρα για την τεχνολογία είναι. Τηλεπολιτές.
0: Τηλεπολιτές φεύγουν.

τους λόγους μες στο χάρτη. Είσαι μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

0: 9,8.
1: Αυτή η ιστορία είναι αφιερωμένη σε σένα, γιατί ξεκινάει ως εξής. Ξένε, σαν δεις ένα χωριό που γελάει φύσης και εις κάθε πλάτανο κοντά που κρύπτεται μια κόρη ωραία σαν το τριαντάφυλλο, εκεί να σταματήσεις. Έφτασες, ξένε, στον Ιχώρη. Και όταν το βράδυ έλθει, αν βγεις έξω να περπατήσεις και βρεις εμπρός σου καρυδιές, στον δρόμο μην προχωρεί του ταξιδιού σου πια. Αλλά ποιον τόπο θα ζητήσεις καλύτερο από τον Ιχώρη? Τέτοια δροσιά δεν έχουν αλλού στον κόσμο οι βρύσες, στον λόφον του την αρχοντιά αλλού δεν έχουν όρη, και με τις γης τη μυρωδιά μονάχα θα μεθύσεις ο λίγο αν μείνεις στον Ιχώρη.
0: Αν θες τη γνώμη μου, θέλω να το ακούσω όλο. Δηλαδή, πραγματικά,
1: έχει,
0: εγώ μαγεύομαι. Εγώ μαγεύομαι.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Εγώ μαγεύομαι. Και μπορώ... είναι, πες μας συγκεκριμένα,
1: λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, λοιπόν, έγραψε αυτό το ποίημα για τον Ιχώρη το 1885. Τον Ιχώρη είναι μία από τις περιοχές της πόλης, και μιλάμε για την πόλη γιατί σαν σήμερα...
0: Η πόλη Εάλλο.
1: Στις 29 Μαΐου του 1453 Εάλλο. Έκατσε λοιπόν εκεί, σε αυτή την περιοχή, στον Ιχώρη, και εκεί βρεθήκαμε με τα παιδιά όταν δούλευα στην Κωνσταντινούπολη, όταν έκανα τα γυρίσματα για αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή. Και εκεί...
0: Πριν τρία χρόνια, πριν από τρία χρόνια.
1: Πριν περίπου. Από δύο καλοκαίρια, πριν το 2024.
0: Okay.
1: Εκεί υπάρχει Παναγιά η Κουμαριώτισσα, υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος, και εκεί όταν μας είχε πάει ο Γιάννης ο Ξαναγός, επίσης Έλληνας, επειδή είχα έρθει σε επαφή με την ελληνική κοινότητα και θέλω να του στείλω τα φιλιά μου, έκανα τρεις καινούργιες φίλες, την κυρία Βιθλέμ, την κυρία Έλλη που είχε σπάσει το χεράκι της, και την κυρία Αλεξάνδρα, οι οποίες είναι Ελληνίδες, είναι γυναίκες μαζί με άλλους όχι πολλούς πια, που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα στην πόλη. Είναι μια περιοχή η οποία θεωρείται από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή. Γενικά, αν πάτε μια βόλτα με το καράβι στο Βόσπορο και κάνετε όλη την περιοχή, τα ωραιότερα σπίτια, οι ωραιότερες περιοχές είναι από σπίτια και περιοχές που έχουν χτίσει οι Έλληνες, έχουν μείνει οι Έλληνες και συνεχίζουν να μένουν και κάποιοι αυτή τη στιγμή.
0: Τι ωραία, ωραία ιστορία, και πονεμένη ιστορία πάρα πολύ, από ανθρώπους εκεί που έζησαν έτσι τι ωραία χρόνια και ξαφνικά.
1: Ακριβώς, και συνεχίζουν να κρατάνε την Ελλάδα εκεί.
0: Αυτοί που μείναν. Μείναν μια... λίγοι βέβαια, έχουν μείνει
1: έχουν
0: πολύ
1: μείνει
0: λίγοι.
1: Πολύ λίγοι πια, πολύ λίγοι πια. Υπάρχουν τρία ελληνικά λύκεια, γενικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη. Είναι άνθρωποι που τιμούν την πατρίδα μας μέσα σε έναν ξένο τόπο και μια πόλη που όπου και να κοιτάξει, στις περισσότερες πλευρές νομίζω ότι βλέπεις και λίγο Ελλάδα.
0: Έχεις κάνει φίλους δηλαδή εκεί, έχεις κρατήσει επαφές.
1: Ναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Και δεν είναι τυχαίο, λένε ότι οι Έλληνες που ζουν εκεί είναι οι καλύτεροι και στη μαγειρική, δηλαδή θεωρούνται top.
1: Κορυφαίοι.
0: Έτσι, ναι, κορυφαίοι.
1: Άνθρωποι αγνοί, άνθρωποι που βλέπουν Έλληνα και πραγματικά ανοίγουν τα σπίτια τους, όπως έκαναν για εμάς και αυτές οι τρεις κυρίες.
0: Πάρα πολύ ωραία ιστορία, Κατερίνα. Μας ταξίδεψε με μοναδικό τρόπο. Ακούσαμε και Καβάφη και τα πήγαινε πολύ ωραία, έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Στον Καβάφη ήταν φανταστική.
0: Ήταν πολύ δυνατή.
2: Δηλαδή, στον Καβάφη έδωσε ρέστα.
0: Ναι.
2: Παίζει να είναι ο καλύτερο Καβάφη που έχει ακούσει στο ραδιόφωνο.
0: Πολύ καλό Καβάφη.
1: Όχι,
0: όντως.
2: Ποιο είχε απαγγείλει καλύτερα Καβάφη στο ραδιόφωνο?
0: Ναι.
1: Α, στο ραδιόφωνο συγκεκριμένα.
0: Δεν το κάνει πρόβα ή τώρα, πρίμα βίστα.
1: Γιατί ήταν υπέροχο.
0: Δηλαδή, αυτό το έχει ξαναπεί κάπου, ρε παιδί μου, ή πρώτη φορά το λες?
1: Όχι, δεν το ξαναπεί.
0: Πάρα πολύ καλή. Και έτσι, αν είχε δουλέψει και η Μαριάννα του Μασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη, θα ήταν εξαιρετική. Κρίμα που δεν το δουλέψαν καλύτερα το κομμάτι της. Έτσι δεν είναι?
2: Και δεν βάλανε και λίγο Καβάφη ενδεχομένως.
0: Θα μπορούσαν να βάλουν, αλλά ό,τι λες, τουλάχιστον να το έχεις δουλέψει. Όχι το διαβάζει από μέσα.
2: Μεγάλη
0: να το είπα απ' έξω και συγχαρητήρια.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί στον Ιχώρη έχει ένα εστιατόριο στο οποίο τρως μόνο μύδια, τίποτε άλλο.
2: Δεν τρώω μύδια.
0: Ούτε εγώ. Εδώ μας το χάλασε τώρα.
2: Εδώ δεν μπορώ να πάμε σε αυτό το εστιατόριο.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Μόνο μύδια είναι δυνατό?
0: Όχι, ρε.
2: Μόνο μύδια.
0: Τίποτα. Όχι.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Φίλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, ναι.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Εδώ είμαστε με την Κατερίνα, η Κατερίνα, ο Δημήτρης, εγώ, λείπει ο Γιάννης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
2: Από αύριο θα είναι μαζί μας.
1: Αύριο όμως θα είναι μαζί μας ο Γιαννάκης μας. Ελπίζουμε να έχετε περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Εσείς που έχετε τριήμερο.
2: Ναι.
1: Εγώ είχα μια μέρα.
2: Εσύ είχες μια μέρα, βέβαια είχες και άλλες δύο μέρες πριν, Σάββατο και Κυριακή, δημιουργικές στην εκπομπή.
1: Πάρα
2: σε είδα με walk-up, είδα συνέντευξη, έκανες walk-up συνέντευξη και δεν μιλάς. Συνέντευξη τον Τσουβέλα. Ωραία πράγματα. Δηλαδή...
1: Ο Τσουβέλα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Εγώ το είδα τώρα σήμερα. Δεν μου λες, ο Τσουβέλα ήταν την προηγούμενη.
1: Ναι.
2: Α, εντάξει,
1: αλλά σου έχει μείνει τόσο πολύ.
2: Μου έχει μείνει και τον έβλεπα τώρα η αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει, ήταν πρωί, αλλά έβλεπα αποσπάσματα από τη συνέντευξη. Αφασία. Εντάξει, πολύ.
1: Πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι.
2: Αλλά walk-up.
1: Walk-up με Εστρέλα βασικά. Εστρέλα Νούρη και walk-up. Ξέρει τι ωραίο περάσαμε.
2: Ναι, σα είδα.
1: Ρε, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο χαλαροί.
2: Ναι.
1: Είναι τόσο δοτική. Είναι γλυκή.
2: Έτσι όπως παίζει κιόλας το παιχνίδι, το βλέπεις τσακ τσακ, τι ωραία παίζει μέσα.
1: Ξέρεις τι έχω πάθει εδώ μεταξύ? Είχαμε μια μπασκέτα από ένα εμπορικό, έχει μείνει.
2: Το είδα εκεί που σουτάρατε. Σουτάρε και
1: και η Μαρία μας.
2: Η Μαρία, ναι,
1: η Μαρία Αντωνά. Σούταρα τρεις φορές και τα βάλα και τα τρία. Δεν ήξερα τι έχει ποτέ.
2: Αν είναι κοντά στο walk-up.
1: Τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν συνέχεια. Και δεν έχω κανένα απολύτως σημάδι, δεν μπορώ καθόλου. Και όμως μπροστά στον τύπο έβαλα 3 στα 3. Δεν με πίστευα.
2: Τη στέλνει την παραγωγή.
1: Όταν έβαλα το πρώτο, νόμιζα ότι πανηγύριζα και είχα πάρει εγώ το γιούρο μόνη μου.
2: Σε είδα πως έκανες.
1: Δηλαδή τρέλα. Πάρα πολύ καλά παιδιά.
2: Ωραία φάση.
1: Ναι, ήταν ωραία.
2: Τι σου είπε ο Γουόκαπ, τι σχέδια για του χρόνου, είπε τίποτα έτσι.
1: Δηλαδή τι είναι.
2: Ολυμπιακό και τέτοια.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα θέλουν να χτίσουν τη ζωή του στην Ελλάδα. Του αρέσει πάρα πολύ.
2: Του αρέσει πάρα πολύ. Λέει καμιά λέξη ελληνική. Έμαθε τίποτα.
1: Δεν μου είπε τίποτα στα ελληνικά.
2: Ναι.
1: Η Εστρέλα όμως μου είπε φρέντο εσπρέσο σκέτο. Καλημέρα. Πάμε και έλα.
2: Εντάξει τότε.
1: Τα βασικά.
2: Ωραία. Καλά. Πάμε, μ' αρέσει.
1: Το βασικό είναι που είναι τόσο καλοί άνθρωποι και τόσο πολύ ερωτευμένοι.
2: Ναι,
1: μου είπανε Χρήστο κάτι, θα σου πω μετά. Για τώρα φαντάζομαι θες να ξεκινήσει με κάποια σαν
2: τα
1: οποία μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα οποία θα τα πούμε και στον κόσμο ως συμβουλές.
2: Τέλεια. Ναι.
1: Ερωτικές συμβουλές
2: λοιπόν από Γουόκαπ και Εστρέλα. Θα μας πει σε λίγο η Κατερίνα. Εμείς ξεκινάμε εδώ πέρα μέχρι τις 10 θα είμαστε.
1: Αυτός είναι όντως τον Ρομποκόπ εν τω μεταξύ. Τι μίση είναι αυτή.
2: Α, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, μια και είπες Ρομποκόπ, σήμερα γεννήθηκε ο Τζόνι Βάισμίλερ. Ο Ταρζάν, ο 5 φορές Ολυμπιονίκης, θρύλος, παιδικός μου ήρωας.
1: Σαν
2: έτσι,
1: σήμερα.
2: Ο μεγάλος Ταρζάν.
1: Δεν είναι σαν σήμερα που γεννήθηκε και η Μέρλιν Μονρό.
2: Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί άλλο.
1: Είμαι εγώ. Το 1926.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι. Και η Κατερίνα Γόγου. Σαν σήμερα γεννημένη.
2: Τρία κλικ αριστερά. Κατερίνα Γόγου, τεράστια.
1: Τρία κλικ αριστερά.
2: Ναι.
1: Και ο Ντάντε Αλιγκέρι. Ως γνωστό στην Ελλάδα, ως Δάντης.
2: Α, ο Δάντης. Ναι.
1: Ο Δάντης.
2: Γιατί σαν σήμερα είχαμε και τον Μαρκίσο Ντεσάντ.
1: Μα τι γίνεται σήμερα?
2: Έτσι, από εκεί προήρθε και ο όρος σαδισμός. Ο μεγάλος Μαρκίσιος Ντεσάντ, που τον έχουμε δει και σε ταινίες, έτσι, η Πένα της Αμαρτίας με τον Τζέφρι Ράς, 120 μέρες Σόδομα, Παζολίνη και τέτοια πράγματα. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως, πάμε λίγο για την κίνηση τώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όντως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Και εγώ δηλαδή από δική μου εμπειρία μπορώ να σας πω τα γνωστά που λέει ο Γιάννης κάθε μέρα. Λίγο στο Κηφισό, λίγο να προσέχετε όλα αυτά τα πράγματα που θα έρθουν. Γενικά σας θέλω χαλαρούς.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Θα έχει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Πώς φαίνεται?
2: Ωραία. Πολύ καλά μου φαίνεται για μπανάκι.
1: Ναι, έτσι μου φαίνεται. Γιατί θα πας για μπάνιο?
2: Όχι, αλλά μου άρεσε να το σκέφτομαι.
1: 20 η μικρότερη θερμοκρασία, 29 η υψηλότερη.
2: Σούπερ,
1: φύγαμε.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
5: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετά.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 8.
1: Να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Χτες γεννήθηκαν αυτοί που σου είπα.
0: Χτες γεννήθηκαν, ναι. Κοίταζε
1: όχι σήμερα.
0: Εντάξει, εσείς ακόμη στη Δευτέρα, πρώτη του μήνα.
1: Ξέρεις τι, επειδή δεν ήμασταν εδώ εχθές, δεν έπρεπε να αναφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έπρεπε να τους αφήσουμε έτσι στην αφάνεια. Δεν έπρεπε να πούμε κάτι για τη Μέρλιν Μονρό. Έπρεπε.
0: Έτσι, μπράβο. Η Μέρλιν Μονρό πανταζή. Δεν έχει φύγει ποτέ.
1: Αρχικά.
0: Για κάποιους, ναι, ναι. Όπως και ο Elvis Presley.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα που είναι τέτοια μέρα, καλή επιτυχία και στα γυμνασιάκια που ξεκινάνε τις εξετάσεις τους.
0: Εννοείται να πούμε. Να πούμε καλή επιτυχία, να πούμε, πώς το λένε, υπομονή, ψυχραιμία κτλ. Όλα αυτά τα γνωστά. Όσοι μας ακούν τώρα, μόλις ξυπνήσαν.
1: Ναι, τώρα θα έχουν ξυπνήσει, φαντάζομαι.
0: Τώρα τι ώρα είναι, είναι 7 και 9.
1: Είναι 7 και 9. Είναι 7 και 9. Ας πούμε την ΑΕΛ θα περάσουν να την πάρουν σε 7.30. Mm-hmm. Άρα, καλή. Εσείς, η πόλη. Άρα, στα σχολεία ξεκινάνε όλοι με τα ίδια μαθήματα στο γυμνάσιο. Δηλαδή, ας πούμε, η ΑΕΛ σήμερα δίνει ιστορία και αγγλικά.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Όχι,
0: το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, Δημήτρη.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Τι δίνει. Βιολογία, με το καλό, αγάπη μου, με το
0: βιολογία,
1: καλό.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και η κορούλα σου. Να πάνε καλά τα παιδάκια, να πάρουν τα πολιτήριά τους, να πάνε στο λύκειο, να περάσουν τις τάξεις, εν πάση περιπτώσει, και να είστε έτσι χαλαροί, υποστηρικτικοί. Εγώ τους έκαλα, το τι έχω κάνει σήμερα, δεν φαντάζεσαι.
0: Τι εννοείς.
1: Τους έβαλα και λίγο.
0: Λάδι.
1: Λάδι. Λάδι στην Παναγία της Τίνου.
0: Ναι.
1: Πήγε η φίλη μου η αγάπη στην Παναγία της Τίνου, μου φέρε και νεράκι αγιασμένο, μου φέρε και αντίδωρο. Τα έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μια χαρά.
1: Ό,τι μπορεί να βοηθήσει η Παναγία να το κάνει.
0: Έχει κάνει τα πάντα εσύ. Να κάνουν κάτι και αυτοί όμως.
1: Εντάξει, θα κάνουν, ναι.
0: Αν ήταν εδώ ο Γιάννης Κορδόνης, θα μας έλεγε για το 1971, γιατί σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών, έτσι.
1: Και κέρδισε.
0: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
1: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιο κερδίζει.
0: Δεν έχει ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Γουέμπλεϊ 1971. Δεν γίνεται να μην το έχει ακούσει.
1: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
0: Σε άλλο παιχνίδι.
1: Σε
0: μετά,
1: άλλο παιχνίδι.
0: Δεν θυμάμαι πότε ήταν το. 90 κάτι ποτέ ήταν.
1: Κέρδισε όμως.
0: Εδώ
1: τότε.
0: Μιλάμε για το τελικό για το του τελικό. Κυπέλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 1971.
1: Εντάξει. Ξέρω όμως να σου πω ότι κέρδισε η αγαπημένη μου ομάδα, η Paris Saint-Germain, την Arsenal, στα πέναλτι. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι όπως το λες. Και έγινε χαμός με το. Με το 4-3 λες εσύ.
1: 4-3.
0: Στο τέλος, ναι, ναι. Αν και ήταν η Arsenal προηγήθηκε, έτσι. Στο τσακ. Και πεζόταν ως outsider. Παραλίγο να κερδίσουμε το στοιχηματάκι και τελικά το χάσαμε. Δεν πειράζει.
1: Έχεις παίξει.
0: Είχα παίξει Arsenal, ναι, ναι.
1: Δεν σου είχα πει να παίξεις.
0: 2-40.
1: Δεν σου είχα πει να παίξεις την Paris Saint-Germain.
0: Εντάξει, ήταν το φαβορί μου, το ξέραμε. Η Paris ήταν πρώτη τύχη. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε ένα letter game. Είσαι έτοιμη.
1: Ναι, βεβαίως θα παίξουμε ένα letter game.
0: Αναβίση έχουμε.
1: Έχουμε μία διπλή πρόσκληση, ναι, για τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ.
0: Του μήνα, 26
1: στις 26 Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: Παιδιά.
0: 2-11-18-91.
1: Τώρα επανέρχεται.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε. Letter game σε λίγο. Και έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι. Έχουμε ευχές. Έχουμε ευχές μόνο. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος λοιπόν, 89,8, 7 και 4. Letter Game έρχεται. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Το όνομα σας ποιο είναι?
5: Ζωή.
4: Γεια σου Ζωή μας, πώς πέρασε το τρίμερο?
5: Το πέρασα ωραία.
4: Ναι.
5: Πήγαμε για μπάνιο τη μία μέρα και τις άλλες μέρες τη βγάλαμε στο ελληνικό με τα παιδιά να πλατσουρίζουν μέσα στο συντριβάνι.
3: Πού πήγατε για μπάνιο?
4: Άκου τώρα.
5: Ορίστε.
3: Πού πήγατε για μπάνιο?
5: Στον Άγιο Ανδρέα.
3: Άγιος Ανδρέας.
4: Πού είναι ο Άγιος Ανδρέας που εγώ δεν ξέρω?
5: Προς Ζούμπερι.
3: Προς Ζούμπερι. Εκεί έχει κατασκηνώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
4: Α, μπράβο, ναι.
3: Και έχει κάτι κατασκηνώσεις.
4: Έχεις δίκιο.
3: Εκεί έχει κάτι κατασκηνώσεις.
5: Έχει, ναι, ναι. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε σχέση με τις κατασκηνώσεις, αλλά ότι έχει.
3: Με τι ασχολείσαι, Ζωή?
5: Είμαι στρατιωτικός.
3: Δεν μπορεί να μην έχει σχέση τότε με κατασκηνώσεις.
5: Την αεροπορία.
3: Εκεί έχει, της αεροπορίας έχει.
4: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Μπήκατε εκεί, δηλαδή πάτε εκεί πέρα που πάνε της αεροπορίας οι εργαζόμενοι? Μέσα.
5: Πήγαμε δίπλα από εκεί, αλλά ήταν τελείως τυχαίο. Δεν πήγαμε επί τούτου.
4: Λοιπόν, εμένα με έχουν βάλει εκεί πέρα μέσα, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Έχω κάνει μπανάρα και έχει και πολύ ωραίο φαγητό. Και έχει και σινεμά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Περνάνε καταπληκτικά οι άνθρωποι.
5: Έχει εκείνο ότι αφήνει τα παιδιά ελεύθερα και το ευχαριστιούνται.
4: Βέβαια, βέβαια.
5: Είναι σε ασφαλή όρια, αλλά νιώθουν και αυτοί λίγο ανεξαρτησία ότι κυκλοφορώ και λίγο μόνο μου.
4: Ισχύει. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
5: Ο μεγάλος είναι πέμπτη και η μικρή είναι πρώτη.
4: Α, είναι μικρούλια. Είναι μικρούλια.
3: Είναι τώρα ξύπνια, είναι εκεί δίπλα σου τώρα?
5: Ναι, ναι, εδώ πέρα είναι.
3: Ωραία, πάμε όλη η ομάδα μαζί ενωμένη, δυνατή και θα παίξουμε με το γράμμα.
4: Πάλε, ναι, εύκολο, ρε.
5: Θέλω κάτι καλό, γιατί όταν ακούσανε Βύση υπήρχε ένας παροξυσμός μέσα από το
3: κέντρο. Συγκεντρώσου. Το είπα.
4: Το γράμμα είναι το πι.
5: Το πι, ωραία.
3: Ζω.
5: Μ' ακούτε?
3: Ζω. Εμείς ακούμε, ναι. Πάμε λοιπόν.
5: Θέλω
3: συγκεντρωμένοι να
5: είσαι. Από πι, πούμα.
3: Όνομα.
5: Παναγιώτης.
3: Πράγμα.
5: Πίνακα.
3: Φυτό.
5: Φυτό, πλάτανος.
3: Φαγητό.
5: Φαγητό.
4: Όχι καρπούζι, το άλλο. Ναι.
3: Πόλη.
5: Πόλη, Πελοπόννη, άπαπα. Πάτρα.
4: Στην Πελοπόννη.
3: Χώρα.
5: Χώρα. Πράγα.
4: Όχι,
3: χώρα,
4: είναι πόλη.
3: Χώρα.
5: Χώρα, συγγνώμη.
4: Κοντά στην Ινδία χώρα. Είναι. Κοντά στην Ινδία, πολύ μεγάλη.
5: Πεκινό.
3: Πώς είπες?
5: Πεκινό
4: είναι πόλη. Πεκινό είναι πόλη. Το είπε το Πακιστάν. Έλα, αλλά πάμε.
3: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα.
4: Οδηγεί αεροπλάνα. Οδηγεί αεροπλάνα.
5: Πιλότος, Παναγία.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: ΠΑΟΚ.
4: Μπράβο.
3: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
5: Πάρνηθα.
3: Μπράβο.
4: Πάρα πολύ σωστά.
3: Ουφ.
4: Ζωή, να σας πω κάτι, θα πάτε στη Βύση, ρε.
5: Μέσα στο αυτοκίνητο, δεν φαντάζεσαι τι γίνεται.
3: Χαμός, συγχαρητήρια.
4: Σε φιλούμε γλυκά.

0: 2 Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και άρχισαν να ανθίζουν οι σκουπιδιές στις ακτές της χώρας.
1: Μη μου λες τώρα σύμφωνα
0: με τον Πατράχη.
1: Είναι ωραίο. Οι σκουπιδιές, καταπληκτικό.
0: Και οι σκουπίδια παντού, εντάξει, τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε από τις πιο βρώμικες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Όχι, ρε, μην το λες πιο βρώμικες κι εσύ. Όχι, δεν το πιστεύω, δεν θέλω. Παλιότερα ναι, τώρα πια όχι.
0: Και τώρα Αθήνα βρώμικη πόλη, Αθήνα πολύ βρώμικη πόλη. Έχω αποδείξεις.
1: Τώρα τι έγινε, είχες κάποια πράγματα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που.
0: Παντού σκουπίδια, παντού όπου βλέπω σκουπίδια. Ναι, ναι, ναι. Διαλέγε, πάμε, που... πάμε σε ευχάριστα.
1: Μήπως εκεί που γυρνάς, ρε παιδάκι μου.
0: Εκεί πάντως που είμαι
1: εκεί
0: εγώ.
1: Που γυρνώ, εγώ δεν είχε τόσα πολλά σκουπίδια.
0: Αλήθεια. Ναι. Για άλλα στην άνοιξη να δεις.
1: Να πάμε στην άνοιξη συγκεκριμένα.
0: Για άλλα να δεις. Λοιπόν,
1: έχω αποφασίσει να εδραιωθεί η φήμη σου ως διάνοια. Έχω όμως αποδείξεις, δηλαδή ψάχνω παντού και λέω. Με κάποιο τρόπο πρέπει εγώ αυτό, ας πούμε, να το σταμπιλάρω.
0: Ποιο,
1: και
0: δηλαδή.
1: Έχω βρει. Ότι ρε παιδί μου, είσαι genius.
0: Άκουσε με. Κάτσε τώρα εδώ.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Ή δούλεμα πέφτει εδώ πέρα δυνατό.
1: Ετοιμάζεται
0: δούλεμα, Δημήτρη.
1: Όχι.
0: Έρχεται δούλεμα.
1: Δεν πιστεύω εγώ ότι πρόκειται να δουλέψω τον Χρήστο Φερεντίνο.
0: Κάτι.
1: Είμαι εγώ σε θέση να το κάνω αυτό αρχικά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πες λίγο στο κοινό. Τι φάση με τον καφέ έχεις εσύ πολύ ιδιαίτερη, ρε παιδί μου.
0: 18 δευτερόλεπτα ή 17 ανάλογα κτλ. Ναι.
1: Όχι, πρέπει να το πεις.
0: Το θέλω με ένα συγκεκριμένο τρόπο να γίνεται αυτό. Μ' αρέσει να το πίνω ριστρέτο, αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ναι.
1: Ριστρέτο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Άμα ξεπέρασε τα 18 δευτερόλεπτα.
0: Γίνεται νερούλος.
1: Λοιπόν, γιατί είσαι genius τώρα. Διότι ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.
0: Οπα.
1: Άκουσε με τώρα λίγο.
0: Ναι.
1: Μετρούσε, λέει αυστηρά, 60 κόκκους καφέ για το πρωινό του ρόφημα. Ούτε έναν περισσότερο, ούτε έναν λιγότερο. Διαφορετικά του φαινόταν τι. Χάλια.
0: Να σου πω, μπράβο στον
1: Μπετόβεν.
0: Στο Μπετόβεν.
1: Δεν μπορούσε να γράψει την ενάτη.
0: Γιατί αν δεν πιεις αυτό που πρέπει και όπως θέλεις, τι να το κάνει, δεν πάει καλά η μέρα. Πού να σου έρθει η έμπνευση μετά.
1: Και δεν είναι μόνο αυτός.
0: Άλλος, πάμε.
1: Ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Ο Γάλλος νοβελίστας. Αυτός ο υπέροχος τύπος, ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Έπινε 50. Περίπου 50 φλιτζάνια καφέ την ημέρα.
0: Έλα ρε το κύριο.
1: Ο καφές λοιπόν με κάποιο τρόπο προσδιορίζει εσάς τους ιδιαίτερα έξυπνους ανθρώπους, πιστεύω εγώ.
0: Ναι. Πιστεύεις δηλαδή αυτή η τριάδα έχει.
1: Ο Μπετόβεν.
0: Μόνο καφές μάλλον.
1: Ο Μπετόβεν, ο Μπαλζάκ και ο Φερεντίνος.
0: Είμαι καλυμμένος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ξαμιλήσω σήμερα μετά από αυτό.
1: Θέλω να μιλάς πάρα πολύ. Το είπα για να σε ανεβάσω. Το είπα για να σε ανεβάσω. Τώρα πρέπει να πάρεις τα πάνω σου.
0: Θα μπει στην έμπνευσή μου.
1: Και να σας πω εγώ πριν πεις αυτά που πρέπει και εσύ ότι ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι. 5 μέρες στην αιώνια πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη για 2 άτομα από την 1η έως και τις 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μία ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Χρήστο, θέλω να πας στη Ρώμη. Χρήστο, θέλω να με πας στη Ρώμη.
0: Προς το παρόν.
1: Για να μπορέσετε όμως και εσείς να μπάτε,
0: έτσι.
1: Θα πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 54300 γράφοντας δρόμος, το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Εμείς θα κάνουμε εδώ, ζωντανά φυσικά όπως κάθε φορά, την Παρασκευή 26 Ιουνίου την κλήρωση και μπορείτε εσείς να μπαίνετε βέβαια για να βλέπετε και τους όρους συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι μια μισή ώρα είναι μόνο η Ρώμη. Δεν τίποτα. Μπαίνεις, έφτασες κατευθείαν. Επίσης να σου πω ότι σήμερα στη Ρώμη έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Για λέγε για τη
0: Όπως
1: Ρώμη.
0: Όπως και εδώ. Και εκεί και εδώ γίνονται έργα βέβαια.
1: Και εκεί και εδώ.
0: Αλλά εδώ τα νέα είναι πολύ καλά.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα, η Nova φέρνει. Το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και γιατί είπε τόσο ωραία, Δημήτρη, ξέρεις, γιατί πιω τον καφέ του όπως τον
0: πρέπει
1: θέλει.
0: Ακριβώς.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 και πριν περάσουμε στον δικό σας προβληματισμό.
1: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι. Δρόμος 89,8 και πριν περάσουμε.

0: Δεν μπορώ να συνδέσω με τον Ρίξη.
1: Εγώ το Σάββατο όμως τι έπαθα.
0: Ναι, τι
1: καλά, δεν έπαθα τίποτα. Μια χαρά ήταν.
0: Κάτι αντίστοιχο.
1: Είχαμε βγάλει την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Παπαδοπούλου. Ναι. Και μετά βγάλαμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Τιμοκλίδου.
0: Μάλιστα. Οπότε.
1: Οπότε.
0: Τα μπέρδεψε λίγο.
1: Όχι, δεν τα μπέρδεψε. Όχι, απλά ίσα ίσα που σου λέω ότι μπορεί να είναι και πιο εύκολο αυτό. Κάποιο είναι πάντα εκπρόσωπο τύπου Ελλάς.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ στον προβληματισμό. Αν έχετε να μας δώσετε μια συμβουλή, συγκεκριμένα στη Διονυσία, κάντε το μέσα από το 6987-898-898. Χρήστο, είσαι έτοιμος?
0: Ακούω.
1: Έχω χωρίσει με τον άντρα μου εδώ και 2 χρόνια και ενώ εγώ προσπαθώ να μάθω στο γιο μας τι σημαίνει υπευθυνότητα και όρια, ο πατέρας του δεν του χαλάει ποτέ χατήρι και πολλές φορές βγαίνω εγώ η κακή, επειδή λέω όχι. Έχει νόημα να συνεχίσω να προσπαθώ ή θα είμαι μόνιμα η αυστηρή μαμά και πρέπει απλά να το δεχτώ? Διονυσία. Λοιπόν,
0: εντάξει, πρωί-πρωί. Άλλαξε προβληματισμό. Δεν είναι εδώ, όχι. Με, ακόμα, δηλαδή θέλω άλλους 10 καφέδες με 60 κόκκους αλλά Μπετόβεν να μπορέσει να μπω σε τέτοιο προβληματισμό. Αρνούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω.
0: Σοβάρεψε τώρα η Διονυσία μας.
1: Ναι. Θα σας πω, Διονυσία. Άκου. Το θέμα δεν είναι και όταν το ζευγάρι είναι μαζί θα μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Να έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να σκέφτονται οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι, νομίζω, να βρεθεί σε όλες τις περιπτώσεις μια κοινή γραμμή. Είναι σωστό να υπάρχουν
0: όρια. Τώρα που βλέπουμε το White Lotus και οι δύο, έχεις κάποιες οικογένειες τα όρια που βάζεις τα παιδιά.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Που κινούνται, πώς κινούνται και ωραίο θέμα εκεί πέρα, έτσι.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Εκεί είναι πολύ ωραίο.
0: Να δει τη σειρά η Διονυσία, θα πάρει μαθήματα.
1: Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε εγώ με τον Χρήστο είναι να δει το White Lotus.
0: Δες το White Lotus και θα βγάλει συμπέρασμα.
1: Εντάξει, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Όχι. Στην πραγματικότητα πρέπει, δεν είναι πάντα εύκολο. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Mm. Δεν είναι. Αλλιώς σκέφτεται ο ένας, αλλιώς σκέφτεται ο άλλος.
0: Ναι.
1: Όμως όταν μεγαλώνεις έναν άνθρωπο, θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός.
0: Τι
1: να μάθει η πειθαρχία, να υπάρχει.
0: Να, ρε Δημήτρη, άκουτε τι ώρα τα λέει. Ωραία πράγματα.
1: Δεν τα λέω καλά.
0: Όμορφα, ρε, τα λέει ωραία. Τα λέει σωστά, μπράβο. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Διονυσία. Τι να πω πρωί. Λείπει και ο Κορδόνης εδώ. Να το κάνουμε καλοκαιρινό.
1: Γιατί, αγάπη μου, γιατί.
0: Να το κάνουμε καλοκαιρινό.
1: Δεν έχεις άποψη από αυτού.
0: Έχω, εντάξει, έχω. Έχεις. Αλλά θέλω 4 καφέδες. Να μας πάρει στις 9:30 ακριβώς η Διονυσία, να μας το ξαναστείλει τον προβληματισμό.
1: Πάντως η Νίκη λέει εδώ πέρα που στέλνει μήνυμα να ξέρεις ότι μεγαλώνοντας θα το εκτιμείς το παιδί σου αυτό που κάνεις. Ο Θανάσης λέει: μην αισθάνεσαι ενοχές επειδή λες όχι. Κάποιος πρέπει να μάθει στο παιδί την υπευθυνότητα. Για δες. Η Μαριάννα λέει:
0: μαθαίνετε υπευθυνότητα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μαθαίνετε.
1: Είναι... εννοείται.
0: Αν μαθαίνετε, λέω. Ναι. Είναι θέμα. Εκπαίδευσης μόνο είναι και θέμα.
1: Είναι θέμα προτύπου. Mm-hmm. Ό,τι βλέπει κάνει ο άλλος.
0: Okay.
1: Όταν είναι μικρός έχει κάποια πρότυπα στη ζωή του, τα ακολουθεί. Mm-hmm. Αλλά φυσικά και μαθαίνει.
0: Η υπευθυνότητα έχει σχέση με το όριο. Έχει σχέση
1: το,
0: με το
1: όριο πρέπει να το δείχνεις για να μπορεί ο άλλος να καταλαβαίνει.
0: Το όριο έχει σχέση με την τιμωρία.
1: Το όριο με την τιμωρία. Mm-hmm. Δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας, για να είμαι ειλικρινής.
0: Η τιμωρία λοιπόν βγαίνει από το παιχνίδι. Άρα το όριο πώς επιβάλλεται το όριο.
1: Με κουβέντα.
0: Mm-hmm. Και αν δεν επιτυχάνετε με την κουβέντα.
1: Δεν μου έχει τύχει.
0: Mm.
1: Προβληματισμός, κοίταξε να δεις.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Η λέξη τιμωρία δεν μου αρέσει.
0: Πρέπει
1: καθόλου
0: να υπάρχουν συνέπειες όταν δεν τηρούνται,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συνέπειες, ναι.
0: Ας πούμε ότι και η συνέπεια είναι μια τιμωρία. Δηλαδή, μην πάει το μυαλό στην τιμωρία σε βία, έτσι κάτι. Η συνέπεια και η τιμωρία μπορεί να έχουν άλλη. Ναι, αυτή δεν θέλω να σου πω. Άρα λοιπόν, δώσαμε τις απαντήσεις. Για να φτάσεις, είναι μαθηματικά αυτά. Για να φτάσεις σε ένα σωστό αποτέλεσμα, ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό να σου πω.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται όρια. Χρειάζεται να γνωρίσεις τι θα πει συνέπεια. Χρειάζεται να ξέρεις ότι αν υπερβείς κάποια πράγματα, θα πρέπει να υποστείς και αυτές τις συνέπειες των πραξιών σου.
1: Χρειάζεται όμως όχι να τα λες
0: έτσι
1: μόνο,
0: ήταν.
1: Χρειάζεται και να τα δείχνεις αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν βλέπουν ένα συνεπές άτομο μπροστά
0: με
1: τους.
0: Με έκανες να σοβαρευτώ τώρα, έδες πρωί-πρωί, με έκανες να σοβαρευτώ.
1: Η Διονυσία, δεν φταίω εγώ.
0: Διονυσία,
1: η Διονυσία. Μην ανησυχείς, έχω και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε το 3 τραγούδια στη σειρά.
0: Oh.
1: Εσείς που πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898 θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για μία βραδιά, η οποία με σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί ο Απόν ξέρει να κάνει συναυλίες. Ξέρουμε ότι τον αγαπάτε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι θέλετε να πάτε στο θέατρο Βράχων τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου. Οπότε αυτή είναι η στιγμή. στιγμή σας.
0: 2 11 18 91 8 9 8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8 και τι ωραία στιγμή ήταν αυτή από το Σαββατοκύριακο.
4: Ποια?
3: Τι, νομίζω είναι η πιο ωραία στιγμή που είδαμε τελευταία, η πιο αυθόρμητη, αληθινή στιγμή που είδαμε. Ήταν από τον αθλητισμό, ήταν από τον τελικό του Champions League. Αν δεν την είδες θα σας την πω και
4: ναι,
3: θέλω να την δεις.
4: Παρακαλώ λίγο.
3: Ήταν η στιγμή που αγκαλιάζει ο παίχτης της Paris Saint-Germain με το που τελειώνει ο αγώνας, με το που χάνει το πέναλτι ο Γκαμπριέλ της Arsenal.
4: Ναι.
3: Πηγαίνει ο αντίπαλός του, ο Μαρκίνιος, έτσι, και τον αγκαλιάζει. Επειδή ήταν στενοχωρημένος, έκλαιγε.
4: Ναι.
3: Βραζιλιάνοι και οι δύο, πήγε,
4: ναι,
3: και τον αγκάλιασε.
4: Ωραίο.
3: Είναι μια δεν υπάρχει μαγική στιγμή. Αντί να πάει να πανηγυρίσει όπως όλοι οι άλλοι συμπαίκτες του που πανηγυρίζουν, που είναι λογικό, πήραν το Champions League και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, πήγε και τον αγκάλιασε. Τον αγκάλιασε και το συμπαραστάθηκε σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.
4: Μπράβο, ότι υπήρχε και μια άλλη δύσκολη στιγμή. Ποιος ήταν ο MVP, ο Βιτίνια? Πώς τον λένε?
3: Ο Βιτίνιο.
4: Βιτίνιο.
3: Βιτίνια.
4: Πώς τον λένε?
3: Ναι, κάπως έτσι.
4: Πες ρε Δημήτρη. Βιτίνια.
3: Ναι. Μίλα ρε, καλά σου λέει και εσύ.
4: Ναι, ρε παιδάκι μου.
3: Μίλα.
4: Έχουμε εμείς τον ειδικό του ποδοσφαίρου να πούμε. Η άλλη δύσκολη στιγμή ήταν που ο Βιτίνιο, λοιπόν, ο οποίος ήταν MVP, έπρεπε να πάρει, ας πούμε, το έπαθλο αυτό από το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αργότερα με τη μέση. Ήταν δύσκολη στιγμή.
3: Ναι, το είδα. Πραγματικά ήταν, γιατί είναι και κοντούλης ο Βιτίνια, ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά.
4: Τι ωραίος είναι ο Γιάννης, πάμε!
3: Και ο οποίος έπαιξε και μπαλίτσα ο Γιάννης. Έπαιξε μετά σε έναν αγώνα, δεν ξέρω, είδες τα πλάνα αυτά?
4: Αυτά όχι, δεν τα είδα.
3: Πολύ ωραία μπάλα. Κανονικά με τρίπλες και όλα.
4: Δεν το ξέρω.
3: Σε άλλος, όχι εκεί, αλλού έπαιξε.
4: Είχε ξεκινήσει ως ποδοσφαιριστής αυτός.
3: Ναι, ο αδερφός του παίζει κιόλας. Λοιπόν, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Τι άλλο θα ακούσετε πριν παίξετε για να κερδίσετε τις προσκλήσεις? Είναι απίστευτο. Πόση γνώση.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα?
5: Είναι το μπάσκετ.
3: Το μπασκετάκι. Τι ομάδα είστε?
5: Παναθηναϊκός. Και λείπει και ο Γιάννης.
4: Και λείπει και ο Γιάννης. Δεν πειράζει, είμαι εγώ εδώ για να υποστηρίξω. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τον Γιάννη. Άσχετα που είμαι ΠΑΟΚ. Αλλά εμείς εδώ είμαστε να ξέρετε μια εκπομπή. Ποιο είναι το όνομά σας?
5: Είμαι η Μαρία.
3: Ποιο θα πάρετε για προπονητή, Μαρία, στο μπάσκετ? Έχεις ακούσει?
5: Εγώ θέλω τον Ομπράντοβιτς.
3: Θες ο Ομπράντοβιτς, Ακούγεται πολύ το όνομά του τώρα. Πολύ παίζει ο Ομπράντοβιτς.
4: Συγγνώμη, θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν
3: coach. Έτσι ακούγεται, έτσι ακούγεται.
4: Αλήθεια.
3: Ναι.
5: Το ευχόμαστε.
3: Λοιπόν,
4: α, το ευχόσαστε κιόλας. Μάλιστα, εκεί φτάσαμε. Σε εκείνο το σημείο.
3: Λοιπόν, Μαρία, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Μία λέξη συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια και πρέπει να τη βρεις. Πάμε.
5: Τέλεια.

0: πληγές.
1: Μαρία.
2: Ναι.
1: Λέγε.
2: Είναι το γιατί.
1: Είναι
3: μπράβο,
1: το γιατί.
3: Μπράβο ρε Μαρία,
1: γιατί θέλετε να αλλάξετε τον ghost, ρε Μαρία, γιατί.
3: Γιατί δεν πήγα στο Final Four.
1: Μαρακή, έχεις κερδίσει, είσαι κερδισμένη από εμάς.

0: Δρόμος 89,8, 7:54. Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο μεγάλος drummer, το Rolling Stones. Σαν σήμερα.
1: Χρόνια του πολλά!
0: Γεννήθηκε και έφυγε το 2021. Έτσι,
1: άρα όχι τον... χρόνια του πολλά.
0: Ναι. Θα μπορούσε αν ζούσε. Ναι, δεν είναι ολοκλήρως. Όχι το πολλά εκεί που είναι.
1: Αποφασίζω, αυτή τη στιγμή αποφασίζω ότι αν δεν βάλεις απόλυτα τελεία σε αυτό που λες, δεν πρόκειται ποτέ πρόλαβα, να ξαναμιλήσω.
0: Να σου πω τι εννοείς, ότι είναι κάποιοι που δεν πεθαίνουν ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που ζουν για πάντα.
1: Ισχύει. Που είναι στο νησί μαζί με τον Elvis.
0: Μπράβο.
1: Μαζί με τον Jim Morrison.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Όλοι αυτοί μαζί. Mm-hmm. Σήμερα τι μέρα είναι Τρίτη. Τι μέρα νομίζουμε ότι είναι? Δευτέρα. Δεν πειράζει. Είτε Τρίτη είτε Δευτέρα. Να ξέρω ότι είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Και είναι μια πολύ όμορφη μέρα γιατί Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όπως το ακούσατε ακριβώς, χωρίς οπτική ίνα. Οπότε εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Χρήστο, πες το άλλο.
0: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δημοθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος.
1: Είναι ώρα πολύ δυνατή,
0: ένωσης
1: πολύ.
0: 8 ακριβώς. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, στείλτε τη λέξη δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λίλα στο 54301.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
10: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
10: Μία νύχτα.
11: Χιλιάδες φωνές.
10: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
13: Καλημέρα, Κατερίνα.
12: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
14: Ο Χρήστος.
13: Ο Γιάννης.
12: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
14: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
12: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
13: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
12: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
14: Δηλαδή?
12: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
13: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
12: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
13: Μόνο
12: στο δρόμο
14: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όντως είναι ο δρόμος 89,8 και βαδίζουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, όπως ξέρεις Καθένα.
2: Ξεκινάει σε 11 του μηνός,
1: ναι.
2: Και... Χρήστο, τι θα γίνει με αυτό, με το πρόγραμμα? Είναι πολύ αλόκοτο το πρόγραμμα.
1: Είναι αλόκοτο
2: αυτό.
1: Και
2: δεν μας συμφέρει
1: θα
2: καθόλου.
1: Θα προσαρμοστούμε.
2: Πώς?
1: Θα βλέπουμε παιχνίδια. Θα ερχόμαστε, θα τα σχολιάζουμε, θα μπούμε σε τη διαφάση.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτό δεν έχει παιχνίδια κάθε μέρα?
1: Βέβαια.
2: Κάθε μέρα.
1: Στην αρχή πάρα
2: Άρα
1: πολλά.
2: Κάθε μέρα θα άρχισε εσύ άϊπνος εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
2: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Συνδυάσουμε, θα δούμε. Θα είμαστε ευέλικτοι, θα τριπλάρουμε. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κάποιοι νέοι κανονισμοί. Χτες.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Δεν ξέρω, χτες ή προχτές έγινε ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ισλανδίας. Σε ένα φιλικό με τους Βίκινγκς να μην έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ. Οι Ιάπωνες εκμεταλλεύτηκαν ένα νέο κανονισμό της διοργάνωσης,
2: ναι,
1: που θα τεθεί τώρα σε αυτή τη διοργάνωση σε ισχύ, που λέει ότι ο παίχτης όταν βγαίνει για αλλαγή έχει 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
2: Γιατί, αυτό τι σημασία έχει?
1: Για να δίνεται μια ταχύτητα, ένας ρυθμός στο παιχνίδι. Γιατί συνήθως γινόταν καθυστερήσεις πολλές. Ώστε να βγει, πηγαίνει αργά. Μπράβο, να πηγαίνει αργά, ξέρεις, όλο αυτό. Κοβόταν
2: αυτό
1: ο ρυθμός.
2: Αυτό το κάνανε επίτηδες, πηγαίνανε αργά. Βέβαια. Για να ξεκουράζονται οι άλλοι.
1: Πηγαίναν για να κερδίσουν χρόνο για το αποτέλεσμα. Αν ξέρω εγώ, ήταν στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
2: Ναι.
1: Έτσι μπορούσαν να κερδίσουν και ένα λεπτό. Πήγαινε ο παίκτης, τσουκου, τσουκου, δεν μπορούσε να το σπρώξει. Τώρα έχει μόνο 10 δευτερόλεπτα. Εάν δεν βγει σε 10 δευτερόλεπτα,
2: τι θα γίνει?
1: Δεν μπαίνει ο άλλος παίκτης μέσα. Για ένα λεπτό η ομάδα παίζει, για ένα ολόκληρο λεπτό παίζει με 10 παίκτες.
2: Αυτά τώρα είναι ωραία πράγματα.
1: Είναι κανονισμός. Τι θα πει ωραία?
2: Ναι, γιατί τον βάζουν όμως. Θέλω να πω.
1: Τον επαναλαμβάνω για το ρυθμό. Γιατί κάνανε καθυστερήσεις.
2: Για το ρυθμό. Το
1: για το παιχνίδι
2: αυτό.
1: Να γίνει πιο θεαματικό. Όλα γίνονται. Ένα παιχνίδι είναι. Που αν δεν βάλεις κανόνες, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αναγκάζεσαι. Εμείς οι δύο εδώ πέρα. Αν μας αφήσεις ανεξέλεγκτος, μπορεί να μιλάμε, να μην βάζουμε καθόλου τραγούδι. Να μιλάμε. Λέμε όμως, πρέπει να βάλουμε τραγούδι μέσα στα 3 περίπου λεπτά. Έτσι δεν έχουμε πει?
2: Ναι.
1: Θα βάζουμε τραγούδι.
2: Ναι.
1: Μετά το τραγούδι, ερχόμαστε, μιλάμε. Ξαναπηγαίνουμε. Υπάρχει αυτός ο ρυθμός. Δεν έχουμε ποινή. Αυτοί βάλαν ποινή. Και τι έγινε?
2: Τι έγινε?
1: Μέσα σε αυτό το λεπτό
2: έχασαν.
1: Έβαλε γκολ η Ιαπωνία και έτσι έχασε. Η Ισλανδία. Αυτό να ξέρεις.
2: Έχει ότι... και καινούριου και άλλου τέτοιου.
1: Έχει διάφορου καλού.
2: Αχ, θα μου τα πει μετά που μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
1: Εννοείται.
2: Πού έχω φτάσει όμως, Δημήτρια, που ήμουν τελείως άσχετη. Σε λίγο θα γίνω διαιτητής σε ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Τι ποδοσφαίρου και μπάσκετ, εδώ πέρα συνέντευξη από το WOCAP με ερωτήσεις.
2: Έχω
1: με
2: να σου πω μετά πράγματα. Πάμε να σου πω όχι κάτι κίνηση.
3: Κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι λέω την κίνηση πολύ διαφορετικά από τον Κορδόνη. Τη λέω επιστημονικά. Πράσινο ήπια κυκλοφορία. Πορτοκαλί αυξημένη κυκλοφορία. Κόκκινο πολύ αυξημένη κυκλοφορία. Μπορντό πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία. Πού είναι πράσινο θα ξεκινήσω? Πράσινο είναι, ας πούμε, άμα θέλετε να πάτε στη Βάρη, να πάτε στο Λαγονίσι, να πάτε στην Κερατέα, να πάτε στα Σπάτα, να πάτε στην Αλίμου Κατεχάκη μέχρι Νοσημείου, πάτε και στις Σαχαρνές, από εκεί και πάνω. Πάτε προς την Ελευσίνα, αλλά μην περάσετε από το Χαϊδάρι. Οτιδήποτε άλλο τώρα δεν έχετε ακούσει, έχει ένα κάποιο θέμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στον Κηφισό είναι Μπορντό, είναι Μπορντό όμως και στην Κηφισίας. Ίσως επειδή είναι τα ονόματα μοιάζουν, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και στον Πειραιά έχει Μπορντό, Χρήστο. Τι θα κάνουμε με τα Μπορντό αυτά? Που εμένα μου αρέσει ως χρώμα, ειδικά το βουργουνδί. Αλλά όχι για κίνηση.
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω
2: δεν
1: στο χρώμα.
2: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι για τα χρώματα μετά, στην άχρηστη πληροφορία όμως που έχει ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, θα το περιμένω πώς και πώς.
3: Καιρό σήμερα.
2: Λοιπόν, θυμάστε που σας είπα ότι θα πάει μέχρι 29. Το αλλάζω. Θα πάει μέχρι 30-31 βαθμούς. Δηλαδή έχει
1: ανέβηκε,
2: μια διαφορά. Έχει μια διαφορά.
1: Okay.
2: Αυτό το 30-31 δεν είναι μόνο για την Αθήνα, είναι ας πούμε και για τη Θεσσαλονίκη. Μποφόρ, τίποτα. Αν είναι να ταξιδέψετε, δηλαδή θα έχει 2 με 3. Είστε σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει μια πιθανότητα να τις πολύ θερμές ώρες ημέρας να πέσουν κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά στα υπηρετικά ορεινά. Πόσο θεά είμαι, πες Δημήτρη, στον καιρό. Αυτά.

0: Δρόμος εγώ 9,8, 8 και 10 ακριβώς. Και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λείπει ο Γιάννης. Έχω δύο-τρία εγώ. Πες και εσύ. Εγώ έχω να σου πω κάτι για το χρώμα. Ποιος θέλει, λέει. Δημοκρατία έχουμε. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
1: Άνετα.
0: Μην ανησυχείς. Αν έχεις κάτι δυνατό, εδώ είμαστε. Εγώ θα σου πω για τα χρώματα.
1: Ναι.
0: Τα χρωματάκια λοιπόν εξαφανίστηκαν, πρέπει να πούμε, στη σημερινή εποχή. Ξαφνικά έγινε αυτό? Όχι, σιγά σιγά σταδιακά. Σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα του Μουσείου Τεχνολογίας της Αμερικής, λέει ότι με τις δεκαετίες τα προϊόντα, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα ή η αρχιτεκτονική άρχισαν να υιοθετούν πιο ουδέτερους και ασφαλείς τόνους.
1: Οπα.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ βλέπουμε φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50, του 60, που υπήρχαν αυτοκίνητα με πάρα πολλά χρώματα, ροζ, μπορντό, κόκκινα, κίτρινα, όλο μπλε,
1: διάφορες αποχρώσεις.
0: Όχι, πολλές αποχρώσεις. Ναι. Να δεις, αν δεις φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, θα δεις παντού χρώματα.
1: Είχε χρώματα, ωραία.
0: Ενώ όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και στα σπίτια γινόταν αυτό. Πώς βλέπουμε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας τα σπιτάκια γεμάτα χρώματα που το έχουν κρατήσει ακόμη. Έτσι ήταν κάποτε και τα περισσότερα σπίτια και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
1: Και στη Ρίγα είδαμε κάτι τέτοια.
0: Και στη Ρίγα. Πάνε σπίτια. Αυτά. Έγιναν μπες, έγιναν γκρι, το ίδιο και τα αυτοκίνητα. Σιγά σιγά υιοθέτησαν το γκρι, το μαύρο, το άσπρο. 4-5 χρώματα κυριαρχούν. Δεν έχει πάρα πολλά χρώματα. Λίγα είναι τα κόκκινα, τα κίτρινα είναι στα ταξί. Έτσι λοιπόν τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, ναι, και οτιδήποτε διώξαν τα χρώματα.
1: Αυτό πιστεύεις έχει περάσει και στα υπόλοιπα πράγματα, ίσως και στη μόδα. Με προβληματίζεις πάρα πολύ.
0: Ναι, και στη μόδα παντού, σε όλα τα
1: γιατί
0: πράγματα
1: τα
0: το χρώμα έχει χαθεί.
1: Ας πούμε, είχαν πιο έντονα χρώματα τότε, ενώ ισχύει. Τώρα είναι λίγο, ξέρεις, η λευκά, η μαύρα.
0: Ναι, έχουν μπει
1: γιατί
0: σε τέτοιες
1: τόνους. Γιατί όμως να έχει γίνει αυτό
0: πάει
1: το πράγμα.
0: Το χρώμα. Έτσι, είναι σύμπτωμα της εποχής. Πάμε λοιπόν, άχρηστη πληροφορία από σένα.
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε ξεκίνησα τέλος πάντων να σου λέω κάποια πράγματα, προσπαθώντας να πω ότι είσαι ιδιοφύης, αυτός ήταν ο στόχος μου αρχικός, μετά κατάλαβα ότι υπάρχουν, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπαμε προηγουμένως για ποιον, για τον Μπετόβεν, είπαμε προηγουμένως για τον Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Τώρα θα σε πάω στον Ίγκορ Στραβίνσκι, ο οποίος κάθε πρωί, αυτός ο πολύ διάσημος μουσικός, στεκόταν με το κεφάλι ανάποδα για 15 λεπτά. Γιατί?
0: Ανάποδα?
1: Ναι, για να καθαρίσει, ναι, το μυαλό του.
0: Κατέβαινε το αίμα κάτω
1: και καθάρισε το μυαλό του και μετά συνέθετε.
0: 15 λεπτά,
1: 15 λεπτά με το κεφάλι. Λοιπόν, έχω τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος λέει δεν ήταν ένθερμος οπαδός του ύπνου. Λέγεται ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, που είναι ας πούμε η επιτομή του πανεπιστήμονα, και τι δεν έχει κάνει ο άνθρωπος, όλες τις σπουδές,
0: πολύ εργαλείο, πολύ
1: λέγεται
0: εργαλείο.
1: Λέγεται ότι κοιμότανε κάθε 24 ώρες για λίγα διαστήματα. Εγώ ας πούμε άμα το πάθω αυτό θα καταρρεύσω. Εμένα όπου με βάζεις κοιμάμαι. Αυτός πώς το έκανε αυτό?
0: Κοιμόταν ανά 24 ώρες για λίγο.
1: Για λίγο, ναι. Δεν ήθελε καθόλου τον ύπνο. Τον ενοχλούσε και δεν τον βόλευε.
0: Δύσκολο
1: ο ύπνος,
0: το
1: ρε,
0: βλέπω
1: αυτό.
0: Η πηγή σου δεν ξέρω, την αμφισβητώ λιγάκι.
1: Αμφισβητείς τη δική μου, την πηγή που ήρθα προηγουμένως και σε ανέδειξα ιδιοφυΐα.
0: Ναι, την αμφισβητώ γιατί έχω δει.
1: Τώρα την αμφισβήτησες.
0: Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ για τον Νταβίντσι.
1: Πλακωνόταν στον ύπνο.
0: Δεν το αναφέρει.
1: Και ότι τι έλεγε? Ότι κοιμόταν συνέχεια.
0: Όχι, αλλά δεν το ανέφερε καθόλου. Θα το έλεγε. Θα το ψάξω και θα σου πω.
1: Είναι ανακριβές το ντοκιμαντέρ σου.
0: Ναι.
1: Μια και λέγαμε για ύπνο, να σου πω και αυτό. Πριν δούμε τι πρόκειται να κάνουμε σε λίγο.
0: Όχι, θα σου πω κάτι κι εγώ. Γιατί μετά τον Νταβίντσι θα σε πάω στον Σαλβαντόρ Νταλί.
1: Όντως.
0: Βέβαια, θα σε πάω στον Σαλβαντόρ Νταλί για να σου πω ότι ο Νταλί τι έκανε. Πλήρωνε. Όπου πήγαινε, πήγαινε στα δείπνα, πήγαινε στα ξενοδοχεία, πήγαινε να αγοράσει πράγματα. Και πώς πλήρωνε? Όχι με χρήματα.
1: Με τι?
0: Με επιταγές.
1: Με επιταγές.
0: Σου κάνει εντύπωση αυτό?
1: Πολύ.
0: Καθόλου.
1: Γιατί
0: το κάναν πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι εκεί η είδηση. Πλήρωνε λοιπόν με επιταγές. Που τι έκανε? Έβαζε πάνω μια
1: που
0: υπογραφή.
1: Ήταν ακάλυπτες.
0: Όχι.
1: Α.
0: Μια χαρά χρήματα.
1: Καλυμμένες ήταν.
0: Καλυμμένες.
1: Ωραία.
0: Πρόσεξε τι έκανε. Έβαζε πάνω, έφτιαχνε ένα σκιτσάκι και έβαζε μια υπογραφή. Σε πληροφορώ ότι όσοι παίρναν αυτές τις επιταγές δεν τις εξαργύρωναν ποτέ. Γιατί ξέραν ότι αυτές οι επιταγές θα είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία. Είναι ο πρώτος λοιπόν καλλιτέχνης που έκανε ουσιαστικά νόμισμα την ίδια του την υπογραφή.
1: Καταπληκτικό!
0: Έτσι λοιπόν βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι μετά με επιταγές του Νταλή που είχαν τεράστια αξία. Και αυτά βρέθηκαν σε δημοπρασίες, πουλήθηκαν πάρα πολύ. Δεν πλήρωσε ποτέ τίποτα από αυτά που έκανε, ούτε δείπνο, ούτε ξενοδοχείο, τίποτα από αυτά, ούτε ψώνια, ούτε αλλή.
1: Εξαιρετικά. Άρα εγώ τώρα που έχω στην κατοχή μου από την Κυριακή μία μπλούζα επίσημη του Ολυμπιακού που
0: του
1: γράφει
0: walk up.
1: Πίσω walk up και έχει του Κατερίνα With Love και τη δική του υπογραφή και της γυναίκας του, την κρατώ.
0: Εννοείται.
1: Την κάνω, τι την κάνω.
0: Την κάνεις.
1: Την κάνω.
0: Σημαία.
1: Σημαία δεν την
0: έτσι,
1: κάνω.
0: Έτσι.
1: Σημαία δεν την κάνω. Την κάνω κάδρο. Την αφήνω εκεί πέρα.
0: Εννοείται,
1: ανεβαίνει έξω.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Πόσο πωλείται αυτό, αλήθεια.
0: Τώρα δεν ξέρω. Πάντω στον Νταλή πάρα πολύ.
1: Στον Νταλή. Για το walk up σου λέω τώρα. Δεν την πουλήσω, λέω.
0: Εγώ σου δίνω 2 κατοστάρικα να την πάρω.
1: 2 κατοστάρικα.
0: Ναι, 2 κατοστάρικα. Τι. Αφού σε πάω, τι θέλεις. Πάω και εσύ.
1: 2 κατοστάρια θα πάρεις αυτή τη συλλεκτική πλέον φανέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας δώσω το καλό το δώρο. Μία πρόσκληση για τη συναυλία της Λίας στην Τεχνόπολη την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου. Γι' αυτό εσείς καλέσατε στο 211 1891 898.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8:21. Πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Το όνομά σας?
3: Επίσης, Κατερίνα λέγομαι.
1: Κατερίνα, πολύ ωραία.
2: Κατερίνιο, είσαι έτοιμη να παίξεις?
3: Ναι, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, το γράμμα που θα αγωνιστείς είναι το τέταρτο γράμμα. Δηλαδή, είναι το γράμμα...
3: Δελτά.
1: Μπράβο. Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
3: Δελφίνι, άντε.
1: Όνομα.
3: Δημήτρης.
1: Πράγμα.
3: Δαδί.
1: Mm-hmm. Φυτό.
3: Δέντρο γαλιά. Η δέντρο γαλιά είναι φιδί.
1: Φιδί.
2: Αλλά μοιάζει με δέντρο, να το πεις.
3: Δάφνη.
2: Δάφνη τη βάζουμε και στις φακές.
1: Φαγητό.
3: Δαμάσκηνα.
1: Πόλη.
3: Δράμα.
1: Χώρα.
3: Δανία.
1: Επάγγελμα.
3: Δερματολόγος.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Ποδέλτα.
2: Της πόλης που είπες η ομάδα είναι.
3: Δράμας.
1: Ναι, αλλά μπροστά. Τιμή και, τιμή και.
3: Τι?
1: Τιμή και, τι λέμε. Τιμή και. Δεν πειράζει, δράμα, φτάνει. Πάμε λίμνες ποτάμια βουνά.
3: Δούναβης.
1: Μπράβο.
2: Κοίταξε,
1: δόξα δράμας.
2: Τη δόξα δράμας ψάχναμε. Αλλά στο δώσαμε τους κι άλλους.
3: Χριστό, ευχαριστώ.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Να σε καλά.
2: Όλα έχει έρθει σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα. Έχει πιει τον καφέ του όπως πρέπει. Κάτι έχει συμβεί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος έχω 9,8, 8,25. Πάμε στον παράδεισο και την κόλαση.
1: Έχεις κάτι καλό, γιατί θα πρέπει να κάνω και τον έναν και τον άλλον τώρα.
0: Ο Θανάσης μας στέλνει το εξής. Λέει ότι χτες του Αγίου Πνεύματος, επειδή ήξερε ότι λείπει το αφεντικό για τριήμερο, έπρεπε να πάει αυτό στη δουλειά, αλλά το εκμεταλλεύτηκε. Δεν πήγε νωρίς, πήγε λίγο κατά τις 12.30 ώρα, ένα περνάνε και από τις 8.30 και άρχισε, υποτίθεται ότι δούλεψε από το σπίτι. Άρχισε λοιπόν να πάει, έκατσε λίγο, όταν το ρώτησε το αφεντικό αργότερα το απόγευμα, είπε ότι όλα καλά, πήγε και τα διαπράγματα. Αυτός όμως την έκανε ουσιαστικά κοπάνα, αυτό μας αναφέρει εδώ πέρα. Και θέλει την γνώμη.
1: Την κοπάνα του θέλει, δηλαδή, να σχολιάσουμε τώρα με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Την έκανε κοπάνα ο μικρός.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είσαι τέλεια, είσαι άψογη.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου τέλεια και καθόλου άψογη. Απλώς δεν μπορώ.
0: Τις κοπάνες.
1: Δεν μπορώ τις κοπάνες.
0: Εγώ εβδομάδα, μια μισή μέρα λείψαμε. Αλλά...
1: Με διώξατε.
0: Μπράβο.
1: Δεν έκανα εγώ κοπάνα, εσείς δεν με θέλατε. Εγώ ήθελα να έρθω και εσείς μου λέγατε όχι, κάτσε σπίτι. Και όταν ήρθα την επόμενη μέρα.
0: Ναι, και ο Γιάννης είναι δικαιολογημένος σήμερα.
1: Ναι, αλλά έχει κάτι πολύ σοβαρό ο Γιάννης τώρα, εντάξει, που συμβαίνει. Γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Δεν...
1: Ναι, δεν είναι τώρα το ίδιο.
0: Αυτό λέω ότι είναι δικαιολογημένος.
1: Ναι, αλλά αυτός δεν είναι δικαιολογημένος ο Θανάσης όμως. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Κοίταξε να δεις τώρα. Στην κόλαση.
0: Να μην το δικαιολογήσουμε εμείς.
1: Εγώ να τον στείλω στην κόλαση επειδή δεν πήγε τρεις ώρες στη δουλειά, 3.30. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Την άλλη, ότι μ' αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, αν ήμουν εργοδότης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα
0: αν ήσουν συνάδελφος, θα τον έδινες.
1: Ποτέ.
0: Άρα θα κάλυπτες.
1: Εγώ για τον εαυτό μου κάνω.
0: Περίμενε. Θα κάλυπτες τον συνάδελφό σου. Λες, δεν θα το έλεγε στο αφεντικό σου που στείλει μια επιχείρηση για το καλό της επιχείρησης.
1: Το ξέρω, έχεις δίκιο. Δεν θα το έλεγε.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Δεν θα το
0: έλεγε, έτσι. Και αν το μάθαινε το αφεντικό σου και σου λέει Κατερίνα Καραβάτο, λέει λίγο μες στο γραφείο μου.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν το ανέφερες αυτό το πράγμα, ενώ ξέρεις ότι αυτό στοιχίζει την εταιρεία.
1: Εκεί θα έλεγα ψέματα.
0: Θα έλεγα ψέματα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ακούς Δημήτρη, τα ακούς αυτά, έτσι.
1: Θα έλεγα δεν το ξέρω.
0: Κορδόνι, όταν έρθεις, έχω να σου πω πολλά.
1: Θα έλεγα δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας πούμε τώρα να το κάνουμε πραγματικό. Για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι εσύ, ας πούμε, ξέρω, γνωρίζω, λέμε τώρα, ότι αυτό που έχεις πει και δεν έχεις έρθει δεν είναι αυτό που συμβαίνει στα αλήθεια. Θα το πω εγώ ποτέ?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ποτέ. Αυτό λέμε.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό περιγράφουμε.
0: Ναι.
1: Όχι, το κάνω σε σένα γιατί αποκτά μια βαρύτητα όλο το πράγμα τώρα να φέρεται ο Χρήστος Φερετήρος στην κουβέντα.
0: Το θέμα είναι ότι εδώ θα κάλυπτε στον. Πώς να το πούμε, δεν θα πω τον απατεώνα, τον ψεύτη συνάδελφό σου.
1: Δεν μπορώ να λέω πράγματα για άλλους, όχι. Θέλω εγώ να κάνω το σωστό, δεν με ενδιαφέρει άλλη.
0: Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα μερικές φορές.
1: Δύσκολο είναι, ναι.
0: Να πάρεις αποφάσεις.
1: Γι' αυτό δείτε το White Lotus. Και σε οτιδήποτε λέμε. Και δείτε White και το Lotus. White Lotus.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι.
1: Να πεις.
0: Να πω ότι η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Κατερίνα. Να πω ότι μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας.
1: Ορίστε.
0: Ότι είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα λοιπόν που φέρουν στο τραπέζι μας, στο τραπέζι σας γεύση από χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε λοιπόν την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
1: Έχω να σας πω τώρα κάτι εγώ πολύ εντυπωσιακό, τόσο εντυπωσιακό όσο το lamination effect που μέχρι τώρα σήμερα το βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια. Αυτό μου λοιπόν έρχεται και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φριζαρίσματος για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά κάθε μέρα. Με συγχωρείτε. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά καταπληκτικό γιατί έχει αυτή τη φόρμουλα, το Silicium Shine Complex, το οποίο προσφέρει γλώσσιο αποτέλεσμα και επαγγελματική λάμψη που διαρκεί. Την Παρασκευή, στις 5 Ιουνίου, δηλαδή την Παρασκευή μας έρχεται τώρα, από τις 4 έως τις 8, η Sios σας περιμένει στη Μαρίνα του Φλίσβου σε ένα ξεχωριστό pop-up event, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, για να γνωρίσετε από κοντά το νέο Sios Intense Glaze και όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλάκια.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: όλες τις επιτυχίες.
4: Να μας πάρεις μακριά.
2: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
3: Πάμε, Γιάννη.
5: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
3: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
5: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
3: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
3: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
2: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
7: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
19: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
20: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
24: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
24: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,88 και 38 είναι η ώρα.
1: Και να σας πω κάτι, μπορώ να πω.
0: Βέβαια.
1: Κάτι που ήθελα. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν κάθε χρονιά, από τότε που βγάλαμε την Αέλια Αέλια.
0: Σας στέλνουν σα σήμερα, κάθε τέτοια μέρα.
1: Όχι, σα σήμερα, αλλά κάθε χρονιά αυτή την περίοδο.
0: Ναι, που είναι,
1: παιδί μου. Πώς θα κάνω το κοριτσάκι μας, ας πούμε, το ένα και το.
0: Σας στέλνουν σα σήμερα, κάθε τέτοια μέρα.
1: Όχι, σα σήμερα, αλλά κάθε

0: Αφροδίτη, Αέλη, Αφροδίτη στην, πώς τη λένε, στην Κύπρο.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Οπότε να, αυτό σημαίνει το όνομα Έλια και εμείς το...
1: Και ποιος το σκέφτηκε αυτό?
0: Το είχαμε βρει ο φίλος μας ο Γιώργος Ολεκάκης που το βγάζουμε.
1: Ήταν νονός, νονός.
0: Όχι, είχε έρθει με, μια, με ένα λεξικό και είχαμε πάρα πολλά ονόματα μπροστά μας και λέμε θα βγάλουμε κάποια και όταν θα δούμε το κοριτσάκι θα δούμε τι του πηγαίνει, ρε παιδί μου, και έτσι βγήκε το Έλια.
1: Νομίζω ότι είναι και πολύ νονή, έτσι δεν είναι? Πόσους νονούς έχετε?
0: Εντυπωσιακό.
1: Για πες.
0: Γιατί προχθές το είχα βγάλει το νούμερο, είναι 13. Έλα, και στα δύο παιδιά, και στα δύο παιδιά.
1: 13 νονί.
0: Περίμενε, είναι 4 και 3 αρχικά. Αλλά η Λίδα, ας πούμε, είναι μαζί με τον Ανδρέα. Η Σμαράγδα είναι μαζί με τον Γιώργο. Ο Τζέρι μόνος. Ο Λικούργος είναι μαζί με τη Γεωργία. Αυτή είναι τη Αέλη. Και μετά έχουμε την Ελένη και τον Τόλι. Την Έλενα, την Χριστοπούλου για τον Αρίωνα. Τη Ραχίλ. Είναι ο Νίκος με την Κατερίνα. Σύνολο 13.
1: Θέλω να μου πεις, από τους 13, πόσοι θυμούνται τα παιδιά?
0: Όλοι ρε τα θυμούνται, τι λες?
1: Ξέρεις, πόσοι τους κάνουν δώρα?
0: Πιστεύω ότι αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη μου αγωνία, γιατί ούσα μοναχοπέδι, ήθελα ούτως έλος να έχω φίλους και να διευρύνω εγώ με έναν τρόπο την οικογένειά μου, ρε παιδί μου. Το ίδιο και ο πατέρας βέβαια είναι μοναχοπέδι.
1: Κάποιος θα τους θυμηθεί.
0: Και επειδή είχα και αυτό το θέμα με τη δικιά μου την Ονά, η οποία με βάφτισε, ενδεχομένως μπορεί να μην ήθελε, ήταν μικρό κοριτσάκι. Μάλιστα. Τότε, ρε παιδί μου, δεν είχα την Ονά ως Νονά στο μυαλό μου. Ήθελα να το κυκλώσω από παντού, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάποιος να είναι κάπου πάντα οπωσδήποτε. Και έτσι το καταφέρνεις με έναν τρόπο.
1: 13 πάντως, έτσι. 13. Φοβερό.

0: Δρόμος 89,8 και με αφορμή τον προβληματισμό που θα ακούσετε σε πολύ λίγο από την Κατερίνα, ναι, τον δικό σας προβληματισμό, να πούμε ότι είναι προβληματισμένα πολύ και τα Περιστέρια. Τα Περιστέρια της χώρας που φωνάζουν σταματήστε να μας βάζετε στα βιντεοκλίπ που κάνετε, αγαπητή πολιτική. Μας έχετε τρελάνει συνέχεια στα κόμματα που φτιάχνετε. Όλοι χρησιμοποιούν Περιστέρια. Τι τραβάνε τα καημένα τα Περιστεράκια.
1: Δεν αφορά Περιστέρια ο προβληματισμός της αγαπημένης μας Αγγελικής, αφορά τη σχέση της. Εσείς στείλτε μηνύματα στο 6987-898-898.
0: Πάλι σχέση. Και πριν σχέση είχαμε, έτσι. Όχι, πριν ήταν όρια. Όρια.
1: Όχι,
0: ναι, ναι.
1: Ήταν τώρα όρια. Τώρα είναι σχέση.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα
0: πάμε,
1: είναι
0: πάμε,
1: σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες τσακωνόμαστε αρκετά με το αγόρι μου, ναι, γιατί και οι δύο έχουμε πολύ πείσμα και δεν κάνει κανείς πίσω. Νιώθω ότι έχει αρχίσει να γίνεται δύσκολο στην καθημερινότητά μας και μας επηρεάζει όλο και περισσότερο. Εσείς πιστεύετε, Χρήστο, εσύ κυρίως, εσύ πιστεύεις, Χρήστο, ότι με τον καιρό μπορεί να φτιάξει ή να σκεφτεί η Αγγελική το χωρισμό?
0: Εντάξει, με τη μία χωρισμό, σιγά το θέμα. Πρέπει με τον καιρό θα καταλάβει ένας από τους δύο ότι κάποιος υποχωρεί, πρέπει να υποχωρεί ή να βρει τρόπο, τέλος πάντων, ώστε να είναι πιο ευέλικτος, να ακούει και την άλλη άποψη, να μπορεί να γίνει μια ζύμωση, τέλος πάντων, σε αυτή τη
1: στιγμή. Μ' αρέσει η λέξη ζύμωση που είπες τώρα.
0: Ναι, μια ζύμωση. Τώρα ακόμα είναι άγουρη, είναι ανώριμη,
1: ναι,
0: είναι... Βέβαια δεν ξεκινάνε καλά, γιατί συνήθως το πρώτο διάστημα δεν είναι αυτό από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα αντί να γεύονται και να απολαμβάνουν άλλα πράγματα, αντί όλα να τα βλέπουν ωραία, κάθονται και τσακώνονται.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Κακό δείγμα.
1: Γιατί.
0: Πολύ κακό δείγμα είναι.
1: Γιατί,
0: ναι, ναι,
1: γιατί. Ξέρεις,
0: δεν βλέπω μέλλον, δεν βλέπω μέλλον.
1: Έχει μια πραγματικότητα, μια αλήθεια από κάτω, με ποια έννοια κάθε φορά δεν μπορεί να πηγαίνει πίσω ο ένας από τους δύο. Είναι ανάλογα με την υπόθεση. Μία φορά θα κάνεις εσύ λίγο πίσω, μία φορά θα κάνει ο άλλος λίγο πίσω. Κάπως, τέλος πάντων, να βρεθεί μία λύση.
0: Το
1: αν
0: ότι
1: θέλετε.
0: Δεν υποχωρούν δείχνει κάτι.
1: Ότι είναι κρύο στο ζώδιο. Όχι.
0: Αυτό δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό δεν νομίζω να έχει καμία σχέση. Ή αν έχει σχέση.
1: Προφανώς δεν έχει. Προφανώς,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Αλλά σίγουρα νομίζω ότι έχουν βραχυκυκλώσει τα παιδιά. Δεν,
1: ο ναι, Ανδρέας λέει: απλό. Δεν είναι θέμα ποιος έχει δίκιο, είναι αν θέλετε να είστε καλά μαζί ή όχι. Ορίστε ο άνθρωπος. Ναι. Θέλετε να είστε καλά, Αγγελική, μαζί
0: υποχωρεί
1: ή όχι.
0: Υποχωρεί κάποιος. Κάποιος να υποχωρήσει. Αυτό είναι.
1: Η Βέρα όμως δεν τη λέει. Ίσως πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά το χωρισμό, έτσι όπως το πάτε. Mm. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μην είμαστε έτσι, πώς να πω τώρα, βιαστικοί. Μην είμαστε βιαστικοί.
0: Ναι.
1: Μην είμαστε πολύ παρορμητικοί. Δέστε εσείς αν αυτό που έχετε είναι κάτι σημαντικό και πάρετε τις αποφάσεις σας.
0: Και το βασικότερο, να προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του άλλου.
1: Αν
0: σε όλα
1: γίνεται
0: τα πράγματα. Όχι μόνο στις σχέσεις.
1: Όχι μόνο.
0: Σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε μια άποψη και είμαστε εκεί, την υποστηρίζουμε, τη στηρίζουμε. Ας μπούμε λίγο στη θέση του άλλου. Για ποιο λόγο υποστηρίζει ο άλλος κάτι διαφορετικό από εμάς ή πιστεύει, εάν το. Αν μπούμε σε αυτή τη θέση, τα πράγματα αλλάζουν τελείως.
1: Συμφωνώ απολύτως με εσένα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θα πάμε παρακάτω και θα πάμε παρακάτω με μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα.
0: Για τρία τραγούδια στη σειρά,
1: Ναι, ναι, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου. Αυτή τη διπλή πρόσκληση μπορείτε μόνο έτσι να την κερδίσετε, παίζοντας τρία τραγούδια στη σειρά σε λίγο.
0: Στο 211 18 91 898.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8, 9 λεπτά πριν από τις 9. Και θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Μα είναι τυχαίο αυτό το που είναι 9 λεπτά πριν από τις 9.
1: Και ο μήνας έχει
2: 2.
1: 2, μπράβο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαι πολύ καλά. Μα... και το 9 είναι ο τυχερός μου αριθμός.
2: Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα, άρα θα κερδίσεις. Δηλαδή, πριν καν παίξουμε, είμαι βέβαιη για σένα.
1: Για να κερδίσεις, το όνομά σου. Το όνομά σου.
3: Ελένη.
1: Ελένη, για να κερδίσεις, τι πρέπει να βρεις?
3: Πρέπει να βρω τη λέξη.
1: Μπράβο.
3: Που έχει και στα τρία τραγούδια.
1: Που είναι κοινή και στα τρία τραγούδια. Εντάξει.
3: Και πριν από αυτό να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που σας μιλάω. Αν και θα ήθελα τον αγαπημένο μου τον Γιάννη σήμερα.
1: Αύριο θα είναι.
2: Αύριο θα είναι εδώ.
1: Θες να μας πάρεις αύριο?
2: Ξαναπάρε.
3: Θα πάρω και αύριο.
2: Ξαναπάρε.
1: Διάλεξε ή σήμερα ή αύριο. Τι διαλέγεις?
3: Σήμερα.
1: Σήμερα, ωραία.
2: Θα του το πούμε, δεν θα του αρέσει αυτό.
1: Πάμε.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάρω άλλη.

0: Σ' ακούμε.
1: Είναι η νύχτα.
0: Μπράβο.
2: Δεν θέλω να το λες με ερώτηση. Θέλω να είσαι σίγουρη. Είναι η...
0: Είναι η...
2: Είναι η...
0: Νύχτα.
1: Νύχτα.
2: Είναι η νύχτα και έχεις κερδίσει, αγάπη μου. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι... Κατερίνα, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, γιατί έχουμε τρομερά νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λοιπόν, μάθετε τώρα και αυτό το πράγμα το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, με σίγουρη, για να περάσετε μια πάρα πολύ ωραία Τετάρτη. Δεν θα είναι μια οποιαδήποτε Τετάρτη. Θα είναι η Τετάρτη 1η Ιουλίου, γιατί τότε η Ελένη Φουρέιρα θα κάνει μια καταπληκτική, θα δώσει μια καταπληκτική συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Εσείς τώρα που θέλετε να είστε σε αυτό το φαντασμαγορικό, όπως είναι όλα τα σόου της Ελένης, στο φαντασμαγορικό σόου λοιπόν του καλοκαιριού, θα στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 και θα γράψετε δρόμος, θα αφήσετε ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Φουρέιρα. Θα βρείτε ό,τι θέλετε μέσα στο site του δρόμου για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, τις χρεώσεις και όλα αυτά, και να ξέρετε ότι αυτό που θα γίνει Τετάρτη 1η Ιουλίου θα είναι πραγματικά κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Σε λίγο θα παίξουμε και το παιχνίδι μας «Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας». 50 ευρώ μετρητά σήμερα
2: θα τα δώσω.
0: Το πορτοφόλι της.
2: Είναι 50 μην είναι 100.
0: Είναι 50 ή
2: 100.
0: Είναι
2: 50.
0: 50 πρέπει να είναι.
2: 50 πρέπει να είναι.
0: Θες να κάνουμε 100.
2: Όχι, δεν θέλω.
0: Θα το πλησιάσουμε.
2: Όχι, όχι, όχι, λέω αν τυχόν και. 50-50.
0: Θα το κοιτάξω να σιγουρευτούμε. 2-11-18-91-8-9-8 σε λίγο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσης στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήσει live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι νέα ακριβώς, ξεκινάει η τρίτη μας ώρα και μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο.
2: Ναι.
1: Που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, το έχω και μάρτυρα,
1: ναι,
2: φωνάζει μαμά. αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί
1: είναι εύκολο αυτό το καταλάβεις, ναι, ναι, δεν χρειάζεται κολάρο.
2: Φωνάζει μαμά. Δηλαδή κάθε όχι συνέχεια, δεν λέει μαμά, ξέρω εγώ, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
1: Τι λέει μια γάτα και τι λέει ένα σκύλος όταν τους δίνει κάποιος φαγητό.
2: Ευχαριστώ.
1: Όχι. Όταν δίνεις το σκύλο φαγητό, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και λέει «Ω, μου δίνει φαγητό, πρέπει να είναι Θεός αυτός». Όταν μια γάτα παίρνει φαγητό από σένα, σε κοιτάζει αδιάφορα και λέει «Μου δίνει φαγητό, πρέπει να είμαι Θεός».
2: Υπάρχει.
1: Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή.
2: Είναι, όντως, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι όλες οι γάτες τόσο αδιάφορες και τόσο μη μου άπτου, ξέρω εγώ, και τόσο σνόπ. Εμένα σου λέω το γατί μου με φωνάζει μαμά.
1: Μαμά. Μιαου. Δηλαδή, πώς το λέει.
2: Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα σας τη φέρω. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέω. Δεν σε ενδιαφέρουν.
1: Μιλάς στον Δημήτρη τον Αρετάκη, έτσι.
2: Που με φωνάζει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι,
1: γιατί δεν ξέρεις.
2: Δηλαδή,
1: δεν
2: ξέρει. Έχεις ακούσει γάτα να φωνάζει μαμά την ιδιοκτήτρια. Ποτέ. Ορίστε.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω, Κατερίνα, ότι με την C-Jet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί πολύ γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jet. 24:50 για Άνδρο σε μόλις μία ώρα. Σε Τίνο φτάνεις σε 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απολαμβάνεις τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σε κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα λοιπόν στο cjet.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα.
2: Θέλω να πω κι εγώ κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι μπορείτε να μπείτε στην BioGreco, στα social media της BioGreco, για να δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις που έχουν οι άνθρωποι εκεί, για να μάθουμε και εμείς και εσείς που μπορεί να μην ξέρετε, και εγώ δεν ήξερα μέχρι πρότινος, τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο. Γιατί η BioGreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα που μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και μπορείτε να τα βρείτε φυσικά σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Και τώρα θα μάθετε και τι κίνηση κάνει στους δρόμους της πόλης.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Κοιτάξτε τώρα, εσείς που είστε έξω, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Τι να πω τώρα. Ειδικά στις αρτηρίες, ας πούμε, αυτές τις οποίες χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, τύπου στην Εθνική Οδό, Κηφισίας, Μεσογείων, κάτω στον Πειραιά, εκεί από το Εγάλεο μέχρι την Ελευσίνα. Όχι φτάνοντας μέχρι την Ελευσίνα, αλλά από σε όλη εκείνη την περιοχή είναι τα πράγματα δύσκολα. Είναι δηλαδή κόκκινο μπορντό, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Πιστεύω, όπως κάθε μέρα, πιστεύω ότι σε λίγο θα αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα που είπες για Ελευσίνα, είχα πάει προχθές στην Κινέτα.
2: Ναι.
1: Πήγα τους γονείς μου στην Κινέτα και φάγαμε σε μια πολύ ωραία ταβέρνα. Τι ωραία εκεί πέρα.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Παραλία
2: εκεί.
1: Κάτω, ναι, ναι. Υπάρχει μια φοβερή ταβέρνα.
2: Υπάρχουν πολύ φανατικοί της Κινέτας. Πολύ φανατικοί.
1: Και υπάρχει η ταινία Κινέτα του Λάνθιμα, έτσι, του Γιώργου Λάνθιμα.
2: Αυτό,
1: πρώτη ταινία.
2: Μην το ξεχνάμε και αυτό. Α, Δημήτρη, ξέχασα να πω ότι όντως Κόρμπι Κίτσι υπάρχει θέμα. Για να μην ξεχνάμε και την περιοχή εκεί.
1: Έτσι.
2: Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό. Λοιπόν, ο καιρός, όπως σας είπα, θα είναι αίθριος. Κοιτάξτε, έχει μπει το καλοκαιράκι, δεν θέλω, ας πούμε, να ανησυχείτε ούτε να προβληματίζεστε προς το παρόν, γιατί η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τα πράγματα είναι οκ. Okay.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 9. Και πάμε στο παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Πάρτε τα ρε παιδιά.
1: 50 είναι τα ευρουδάκια σήμερα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή, καλό μήνα, βέβαια.
2: Ρε
1: ναι,
2: παιδιά,
1: ναι.
2: Δεν λέμε καλό μήνα από την αρχή. Άσε που.
1: Το είπαμε.
2: Το όνομά σου ποιο είναι?
3: Είμαι η Ζωή.
2: Γεια σου, Ζωή. Άσε που από σήμερα δεν χρειάζεται καν να λέμε, επειδή ήταν ένα βάρος αυτό, το Χριστός Ανέστη. Τελείωσε το Χριστός Ανέστη.
1: Καλά,
2: από την Κυριακή.
1: Χαλάρωσε τώρα.
2: Από την Κυριακή.
1: Χαλάρω, γιατί...
2: Από την Κυριακή δεν λέμε πια Χριστός Ανέστη.
1: Καλά, πώς το γλιτώσε από αυτό? Σκέψου, Δημήτρη, να έλεγε μέχρι χθες, προχθές πότε ήταν, ξέρω πότε είχαμε εγώ.
2: Παρασκευή. Μέχρι
1: ναι,
2: την Παρασκευή.
1: Μέχρι την Παρασκευή να μας έλεγε Χριστός Ανέστη.
2: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Μπορείς να κοιμώνει. Η μόνη στην
2: Ελλάδα. Όχι, δεν είναι
1: η μόνη. Η μόνη. Κατέρα Καραμπάτου.
2: Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που μου έλεγε Χριστός Ανέστη. Έλεγα Αληθώς Ανέστη.
1: Πω, τι γλιτώσαμε. Άγιο είχαμε, Παναγία μου.
2: Δεν μπορώ, πραγματικά.
1: Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι, ξέρω.
2: Και τώρα. Τι ζώδιο είσαι.
1: Ζωή, δεν πειράζει.
3: Είναι
2: λιοντάρι. Εκτιμώ πάρα πολύ τα λιοντάρια.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Ζωή, πρόσεξε. Τι θα σε ρωτήσω? Πόσους νονούς έχει η Αέλια ή ο Αριώνας?
2: Ποιο θέλεις τώρα, γιατί...
1: Η Αέλια. Η Αέλια.
2: Η Αέλια,
1: ναι, ναι.
2: Είναι... έχει 4, δηλαδή 7.
1: Ωραία. Ενώ ο Αριώνας...
2: Έχει 3, δηλαδή 5.
1: 5. Συνολικά...
2: 13.
1: Άρα 13 είναι η νονή και για τα δύο παιδιά. Θέλουμε να μας πεις ένα από τα ζευγάρια των νονών, τα ονόματά τους.
2: Τα άκουσες με προσοχή.
1: Η Λίδα και ο Ανδρέας ή η Λίδα και ο Γιώργος?
3: Η Λίδα και ο Ανδρέας ή η Λίδα και ο Γιώργος.
1: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω. Λίδα Ανδρέας ή Λίδα Γιώργος. Είναι ένα από τα 4 ή 5 ζευγάρια που μας είπε. Πόσα μας είπες, Κατερίνα, πόσα ζευγάρια?
2: Τι εννοείς πόσα ζευγάρια? Τα ζευγάρια είναι 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5 ζευγάρια, μάλιστα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η Λίδα και ο Ανδρέας, η Λίδα και ο Γιώργος.
3: Λοιπόν, θα πω Λίδα και Γιώργος.
1: Λίδα και Γιώργος θα πεις, αυτή είναι η απάντηση που δίνεις.
2: Και τώρα εγώ θα κάνω το VAR.
1: Και θα μας το επιβεβαιώσει.
2: Γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία, αφού εδώ είσαι εσύ, εσύ δίνεις εξάλλου την πληροφορία. Σ' ακούμε, Κατερίνα.
2: Άσε που είναι και η κουμπάρη μου, δηλαδή. Υποχρεούμε να τους ξέρω, τους αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η Λίδα και ο Ανδρέας.
1: Δυστυχώς.
2: Είναι η Λίδα και ο Ανδρέας, όχι η Λίδα και ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ο σύζυγος της Μαράγδας.
1: Έτσι λοιπόν.
3: Α, εκεί τον μπέρδεψα.
1: 100 ευρώ αύριο.
2: Πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες όμως.

0: Δρόμος 89,8 και να πάμε τώρα στον Τόμας Γουόκα που είχε συνέντευξη προχθές.
1: Την Κυριακή, την Εστρέλα. Ναι. Είχαμε αρχικά την Εστρέλα Νούρη.
0: Συνέντευξη μαζί με τη σύζυγο. Να πούμε πριν μας πεις τι ενδιαφέροντα πράγματα σας είπε το ζευγάρι. Ότι ο Γουόκα είναι ο βασικός playmaker του Ολυμπιακού, έτσι. Με ένα πολύ καλό ποσοστό σε assist, έτσι. Πόντους περίπου 5, κάτι είναι η στατιστική του στην EuroLeague.
1: Καλή είναι 5, αυτή η στατιστική. Πολύ,
0: και να δεις, το δυνατό του είναι η assist.
1: Η assist.
0: Για να ξέρεις. Πάμε λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Που αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί
1: βοηθάει την ομάδα.
0: Είναι το μυαλό της ομάδος.
1: Ναι, ναι, γυρνάει την μπάλα.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι το...
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πολύ καλά. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν... πάρα πολύ απενοχοποιημένοι και μία γλύκα και οι δύο εξαιρετικά πολύ ερωτευμένοι μεταξύ τους. Δεν φαντάζεσαι πως
0: κάνουν. Καλά, πολλές φορές αυτό που δείχνουν προς τα έξω δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινό. Ειδικά στην τηλεόραση.
1: Θα σου πω, δεν ήταν
0: αληθινό.
1: Άσε
0: που είναι
1: που
0: και λίγο ερωτηματικό. Όταν βλέπω ανθρώπους που μπροστά σε κόσμο να δείχνουν πολύ ερωτευμένοι, πάντα λέω έτσι είναι στην πραγματικότητα.
1: Θα σου πω, Χρήστο. Καταλαβαίνω αυτό.
0: Φαίνεται λίγο ψεύτικο εμένα. Όχι για τα παιδιά, δεν λέω για τα παιδιά, λέω γενικώ.
1: Αλλά επειδή εγώ θα μιλήσω για τους συγκεκριμένους, mm-hmm. θέλω να σου πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο κοιτούσαν ένα τον άλλον, όχι στίνκα όταν ήταν on air, όταν ήταν έξω.
0: Ναι.
1: Ήρθε. Τη βοηθούσε στα πάντα, την κοιτούσε στα μάτια, αυτή το ίδιο, πάντα να την προστατεύει, πάντα να τον φροντίζει. Ήτανε, δεν ξέρω δηλαδή, ειλικρινά,
0: σ' άρεσε σε αυτό.
1: Χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα δύο ανθρώπους νέους.
0: Θα σ' άρεσε σε ένα κάτι αντίστοιχο. Θα σ' άρεσε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να έχεις
1: πάρα πολύ. Σε ποιον δεν θα
0: άρεσε. Να πιέσει μια συνέντευξη και να είναι ο άλλος, να σε κοιτάει στα μάτια και να τρέχει από πίσω σου και τέτοια.
1: Δεν τρέχει από πίσω, δεν είπα αυτό. Δηλαδή η Εστρέλα, ξέρω εγώ, ήταν μέσα και ετοιμαζότανε. Ήταν δίπλα της. Μετά όταν άρχισαμε και μετά μπάσκετ στο διάλειμμα, mm-hmm. ήρθε τέλειος, πάρα πολύ cool.
0: Του δώσα την μπάλα.
1: Παίζαμε μπάσκετ, κάναμε, γελούσαμε, μιλούσαμε.
0: Εντάξει, έχουν ωραία σχέση τα παιδιά, ναι, ναι.
1: Έχουν μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Εγώ mm-hmm. τους χάρηκα πάρα πολύ και όταν κάναμε τη συνέντευξη, λέω πώς γνωριστήκατε. Λέγαμε διάφορα, ρε παιδί μου, και πήγε εκεί.
0: Εσύ δεν μάθεις εκεί. Είδες κουτσομπολιό, εσύ να μάθεις εκεί πέρα.
1: Πάρα
0: τα πάντα.
1: Πολύ, πάρα τα πάντα, πολύ. Ναι. Δεν ήθελα κουτσομπολιού. Τους έβλεπα έτσι πάρα πολύ αγαπημένους και λέω πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Και μου έκανε πολύ μεγάλη
0: εντύπωση. Γιατί θες να μάθεις.
1: Γιατί να μην θέλω.
0: Γιατί να θες, για πες. Γιατί θέλει και το κόσμος.
1: Αυτό το θέλει,
0: γιατί θέλει και ο κόσμος, θέλει και ο κόσμος.
1: Φαντάζομαι ναι, ναι, αλλά δεν ήταν όμως σε βάση mm-hmm. κουτσομπολιού. Mm-hmm. Ήταν αυτό που σου λέω, δηλαδή έβλεπες δύο ανθρώπους που ήταν πολύ χαρούμενοι ο ένας mm-hmm. με τον άλλον, πολύ αρμονικοί. Mm-hmm. Και λέω, πώς βρεθήκατε, ρε παιδί μου.
0: Πώς γνωριστήκαν.
1: Και άκου να δεις τι μου λέει. Μου λέει ο Τόμας, μου λέει, έχεις χρόνο ή πρέπει να τελειώνουμε τώρα γρήγορα.
0: Και λέω, ας τα πω όλα τώρα.
1: Και τα είπε όλα έτσι ακριβώς όπως έγιναν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν
0: ναι, ναι.
1: συναντήθηκαν μέσα από ένα dating app.
0: Α, μάλιστα.
1: Το περίμενες αυτό ότι θα βρισκόταν αυτοί οι δύο άνθρωποι μέσα από dating app.
0: Τα ακούω πολύ τελευταία αυτό. Τα ακούω, παίζει πάρα πολύ.
1: Λέω, μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι. Λέω, επειδή είστε και οι δύο πολύ διάσημοι. Η Εστρέλα.
0: Η Εστρέλα τι κάνει.
1: Η Εστρέλα είναι μοντέλο, είναι ηθοποιός, κάνει stand-up. Είναι το πρόσωπο μιας πάρα πολύ μεγάλης εταιρείας.
0: Αυτό το έχω ακούσει, ναι, ναι, ναι, για τα ρούχα. Κάνει stand-up, αυτό δεν το ήξερα.
1: Είναι πάρα πολύ έξυπνη κοπέλα.
0: Είναι κωμικός δηλαδή.
1: Εκτός που είναι μια κούκλα,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: είναι πολύ
1: βλέπεις μπροστά σου, Δημήτρη, αν την έβλεπες, θα πέφτεις κάτω, ειλικρινά. Μια κούκλα.
0: Είναι κουκλάρα,
1: κούκλα,
0: ναι.
1: Κούκλα, κούκλα. Είναι και ένας πάρα πολύ έξυπνος και ταλαντούχος άνθρωπος. Περσίδα, γεννημένη στην Σουηδία.
0: Ο Γουόκαπ δεν σου θυμίζει εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής, νότιο ή βόρειο.
1: Πάρα πολύ τον Μπρίγκι Παχάρη.
0: Ναι.
1: Υφτιστός σχεδόν.
0: Α, γιατί έτσι με το μουσείο όπως είναι, σαν, σαν να
1: ναι,
0: έχει τελειώσει
1: ναι, ναι,
0: ο πόλεμος. Είναι 1,5 χρόνο ήταν εκεί στα χαρακώματα μέσα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και έχει επιστρέψει
1: έχει
0: πίσω.
1: Έχει και αυτή την φυσιογνωμία.
0: Ναι, ναι, ναι, φοβερός.
1: Λοιπόν, όπου γνωρίζονται εκεί πέρα, ματσάρονται, ξέρω εγώ πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Αυτό είναι βέβαια ένα dating app που είναι μόνο λέει celebrities και είναι λίγο έτσι σαν κλειστό κλαμπ, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Α, είναι για celebrity μόνο.
1: Ναι, και. Τη έστειλε μηνύματα, το έστειλε αυτή ένα μήνυμα.
0: Καλά, αυτό και μόνο περίμενε, με έστειλε τώρα. Υπάρχει τέτοιο, δηλαδή, ότι γνωρίζονται μόνο οι celebrities μεταξύ του.
1: Ναι, και είναι θλιβερό. Σαν, ναι, είναι σαν ένα κλειστό κλαμπ.
0: Δηλαδή, αυτό που άκουσα, εντάξει,
1: με
0: έστειλε.
1: Είναι σαν ένα κλειστό κλαμπ. Και για να μπει μέσα, πρέπει να σου έχουν δώσει άδεια.
0: Το ήξερε εσύ αυτό. Ότι υπάρχει,
1: όχι, δεν το ήξερα, το έμαθα προχθές.
0: Απίστευτο, δεν το ήξερα, εγώ πρώτη φορά ακούω. Ωραία πληροφορία.
1: Αυτό λοιπόν, για να μπορέσει να
0: πει. Από το διεθνές jet set, δηλαδή.
1: Ναι,
0: όχι Ελλάδα.
1: Έχει σοβαρή αναμονή.
0: Ναι.
1: Για να μπει μέσα, πρέπει κάποιο να σε προτείνει. Πώς είναι στα κλαμπ, ρε παιδί μου, τα αυστηρά κλαμπ.
0: Γιατί να θες να γνωρίσεις μόνο celebrity, δηλαδή. Για ποιο λόγο.
1: Αυτό δεν είναι μόνο dating, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει να κάνει και με δουλειά
0: και κοινωνικά. Α, μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάνουμε και δουλίτσα, δηλαδή. Το τερμπλόμετρο του ωφελεί μου, παιδιά, έτσι μπράβο.
1: Βρέθηκαν λοιπόν εκεί πέρα, ανταλλάξανε δύο μηνύματα και μετά έκαναν του στείλει Εστρέλα τρεις μήνες μήνυμα. Αυτός επέμενε.
0: Τακτική μου κάνει
1: μετά
0: αυτό.
1: Από τρεις μήνες. Όχι. Της λέω γιατί ναι. Έκανες τρεις μήνες. Μου λέει ήμουν πάρα πολύ focus στα πράγματα που έκανα εκείνη την ώρα και φοβόμουν κιόλας γιατί είχα δει ότι ο Τόμας μένει στην Ελλάδα. Και σου λέω τώρα πώς θα γίνει τώρα αυτό. Mm-hmm. Εγώ είμαι στην
0: Νέα
1: Υόρκη.
0: Αυτή περίμενε κάτι από Νέα Υόρκη καλύτερα.
1: Εγώ είμαι στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι στην Ελλάδα. Πώς γίνεται. Και πάει και μιλάνε τέλος πάντων μετά από τρεις μήνες στο τηλέφωνο. Μιλούσανε τέσσερις ώρες ασταμάτητα.
0: Ναι.
1: Είπαν τα πάντα. Και μετά αυτός πήγε και τη βρήκε και είπε θα μείνω εδώ μέχρι να γίνει στο κορίτσι μου. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση και έχουν καταλήξει σε αυτόν τον υπέροχο γάμο που ήταν και έκπληξη στη Μήλο και είναι τώρα εδώ η Εστρέλα μαζί με τον Τόμας και είναι τόσο πολύ ευτυχισμένη.
0: Και τι μας σου είπε, δεν μας είπες τι σου είπε, δεν είπες ότι θα μας πεις κάτι που σου είπε κάποια αποφθέγματα, κάποια αποστάγματα της ζωής τους, κάτι μας έλεγε στην αρχή.
1: Αποφθέγματα και αποστάγματα όχι.
0: Α.
1: Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό ήθελα να σου πω, τρόπος με τον οποίο.
0: Α, ότι λέγανε για τα προσωπικά τους.
1: Ναι. Πώς γνωρίστηκαν, πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία.
0: Ωραία ιστορία. Αλλά με εντυπωσίασε ότι υπάρχει αυτό το κολπάκι.
1: Ναι.
0: Να μπαίνεις μέσα.
1: Θα το δείξω μετά, μου πει το όνομα ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Το είπε στον αέρα.
0: Μπαίνεις και γνωρίζεις, ξέρω εγώ, και περιμένεις.
1: Μπορώ να το πούμε, λες.
0: Δεν ξέρω. Ας δεν ξέρεις τι. Και μη κατακλείσουν εδώ όλοι οι επώνυμοι από το Hollywood και μας πλακώσουν εδώ πέρα. Ας το καλύτερο.
1: Εμάς περίμεναν. Ναι. Τι επώνυμοι από το Hollywood.

0: στέλνει ένας ακροατής μας ο Διονύσης εδώ για τα σκυλιά και τις γάτες, λέει.
1: Ναι, για το κολάρο.
0: Η διαφορά μεταξύ του να έχει σκυλί και του να έχει γάτα. Σκυλί, λέει, υποδέχεται σαν ήρωα. Θέλει να είναι μαζί σου, σε ακολουθεί όλο το σπίτι. Χρειάζεται βόλτες, σε αναγκάζει να βγεις έξω. Σε κοιτάζει με θαυμασμό. Νομίζει ότι είσαι απίθανος. Θα συγχωρούσε όλα στα λάθη και κυρίως τα αφορολογικά. Το σπίτι είναι το σπίτι του. Εσύ είσαι η οικογένειά του. Ενώ η γάτα σε ανέχεται, σε αγνοεί στρατηγικά, εξαφανίζεται για ώρες, αναποδογυρίζει αντικείμενα για πλάκα, καταλαμβάνει τη θέση στον καναπέ, σε κρίνει συνεχώς, εκμεύει το ενίκιο με τη μορφή φαγητού. Το σπίτι είναι το βασίλειό του. Εσύ είσαι υπάλληλος προσωρινής απασχόλησης.
1: Όχι, ρε, δεν είναι έτσι, γατούλες. Έλα, δεν είναι όλες έτσι. Όπως δεν είναι και όλες έτσι οι κυρίες. Γιατί ο Άγγελος τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν μπορεί να πει κάποια συντήματα τα οποία εσύ, Χρήστο, θέλω να μου πει αν σου έχει συμβεί κάτι ποτέ. Και αν μπορείς να τον βοηθήσεις, μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε στην κουβέντα στο 6987-898-898. Λέει λοιπόν ο Άγγελος: τον τελευταίο καιρό βλέπω πολύ μεγάλα ποσά να φεύγουν από την κάρτα μου. Αρχικά, μπράβο που έχεις πολύ μεγάλα ποσά να φεύγουν από την κάρτα σου, γιατί περισσότεροι δεν έχουμε. Το τελευταίο λοιπόν
0: φεύγουν,
1: καιρό.
0: Να φεύγουν χωρίς την άδειά του.
1: Φεύγουν, ναι. Γιατί η γυναίκα μου, κάποιος... λέει, γιατί η γυναίκα μου αγοράζει συνεχώς ακριβά ρούχα και επώνυμες μάρκες. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά πλέον αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και με έχει αγχώσει. Όλο αυτό φέρνει ένταση στη σχέση μας, γιατί διαφωνούμε όλο και περισσότερο για τα οικονομικά. Μήπως υπερβάλλω ή όντως έχει η κατάσταση ξεφύγει λίγο.
0: Θέλω να πω, ρε Άγγελε, πραγματικά. Θέλω να πω ότι είναι... Καταρχάς βλέπω ότι στο κοινό μας, οι ακροατές μας έχουμε και τέτοιο κοινό. Έτσι,
1: μπράβο,
0: δυνατές κάρτες που αγοράζουν επώνυμα ρούχα. Έχουμε όλων των ειδών ακροατές από παντού, λοιπόν.
1: Ναι. Από όλα τα κοινωνικά στρώματα.
0: Όλων των ειδών τις κάρτες, που αυτό μπράβο μας.
1: Ναι. Είναι σημαντικό για τη συσπήρωση του κοινού.
0: Όλα τα κοινά.
1: Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα.
0: Συγχαρητήρια, λοιπόν.
1: Έχω να ακούσω τέτοια ιστορία, μα την Παναγία, Χρήστο. Όπου κάποιο άντρα έχει πρόβλημα γιατί του έχει πάρει γυναίκα από την κάρτα για να πάρει επώνυμα ρούχα.
0: Εγώ νομίζω μας τρολάρει.
1: Μιλάμε 20 χρόνια. Στο λέω, μπορεί, εντάξει, όχι 20.
0: Εγώ νομίζω μας κάνει πλάκα, Τώρα ακούει τον προβληματισμό και λέει χαχα, το χάψαν.
1: Θα τους τρολάρουν.
0: Ναι. Γελάει τώρα από μέσα του. Πώς τον είπες?
1: Α, ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Άγγελε, αλήθεια, αν όντως σου συμβαίνει αυτό το πράγμα, να το χαίρεσαι, αγόρι μου, δεν ξέρω. Αν έχεις τόσα λεφτά και η γυναίκα σου θέλει να παίρνει επώνυμη. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Τίποτα. Συνέχισε έτσι.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δώσε και σε εμάς.

0: Δρόμος 89,8, 9:32 παρακαλώ η ώρα. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Είναι, θα φτάσει είναι.
0: 31 βαθμούς μας είπε η Κατερίνα.
1: 30 πριν. Με 31.
0: Σούπερ. Και πρέπει να πούμε για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, που όταν το ξέρετε πρέπει να το ξέρετε οπωσδήποτε. Τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, θα δώσει μια επί της ουσίας έτσι συναυλία γεμάτη συνέστημα και όλες τις επιτυχίες που ξέρουμε, ο Απών. Αν εσείς θέλετε να είστε εκεί στις 9:30 το βράδυ, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα και θα γράψετε δρόμος, θα αφήσετε ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Απών στο 54301. Παράλληλα εμείς θα κάνουμε manifest να κερδίσετε.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε letter game, δηλαδή ένα λεπτό, θα πρέπει να μας δώσετε 10 απαντήσεις. Και τι θα κερδίσουν οι φίλοι μας, Κατερίνα?
1: Μιλάμε, τώρα ξέρεις τι, εμένα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, ένας από τους λόγους είναι γιατί συνεχώς γίνονται συναυλίες έξω, βράδυ, τι ωραιότερο ας πούμε αυτό το πράγμα. Όπως μια βραδιά τέτοιου είδους που μας ετοιμάζει η Λίλα στην Τεχνόπολη αυτή τη φορά, την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου, που είναι εδώ τώρα πολύ κοντά την επόμενη εβδομάδα, σαν να λέμε. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για αυτή τη συναυλία της Λίλα, θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Πάμε, Γιάννη.
5: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
5: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
4: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
2: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8?
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
7: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
15: ο διαγωνισμός κλείνει.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Και όταν παίξει,
18: πρέπει να είσαι έτοιμος.
19: Άκου το Αιγαίο.
1: Στείλε αμέσως.
8: Ζήσε τη βραδιά.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξη και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου.
17: Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
19: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
20: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
2: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να επιστευτώ.
0: 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9:42. Πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Το όνομά σας?
3: Αθηνά.
2: Γεια σου, Αθηνά μας, με τις ωραίες σου ευχές. Αυτό το με υγεία. Κατάλαβες, με ενθουσίασε, γιατί όλοι με κοροϊδεύουν που λέω με υγεία συνέχεια.
3: Όχι, αυτό είναι το πρώτο.
2: Ειδικά ο Χρήστος.
3: Δεν μπορούμε να κουνηθούμε.
2: Τα ακούς?
1: Τι να ακούσω?
2: Τα ακούς?
1: Προτιμώ το υγεία. Γλιτώσαμε το Χριστός Ανέστη τουλάχιστον. Εντάξει,
2: το Χριστός Ανέστη υποχρεωτικά, γιατί
1: το υγεία, δόξα τω Θεώ, πες το υγεία. Το υγεία μέχρι πότε το λέμε?
2: Πάντα.
1: Πάντα, ωραία.
2: Πάντα και για πάντα.
1: Αθηνά, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι καθηγήτρια.
1: Τι, αγγλικών?
3: Όχι, όχι, γαλλικών, φιλολογικά και τέτοια.
2: Πολύ ωραία. Man. Να σε ρωτήσω, σε τι μαθητές κάνεις?
3: Δημοτικού τάξεις και γυμνασίου πιο πολύ.
2: Δημοτικού κάνεις αρχαία?
1: Όχι,
3: ιστορία, όλα τα, ό,τι έκθεση... ήταν είχαμε και μελέτη και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Γλώσσα και τέτοια πράγματα, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα.
2: Και αρχίζω, λέει, και τη ρωτάω, τι θα βάλουνε, τι νομίζω ότι είναι τα σως για τα αρχαία της τρίτης γυμνασίου?
3: τρίτης γυμνασίου, θα περιμένω τις δευτερεύουσες προτάσεις.
2: Πιστεύω να τα γράψω, δευτερεύουσες, θα πω στην Έλεια.
3: Τα παραθετικά των επιθέτων και πειρημάτων και τα ανώμαλα.
2: Παραθετικά, ανώμαλα.
3: Αόριστος Β.
2: Αόριστος Β.
3: Παθητικός μέλλοντας και αόριστος.
2: Αυτά, παθητικός μέλλοντας. Αυτά, σου τάζω τα κόδα, τα σώσε εδώ πέρα, θα πας στο Ελιάκι, μετά θα γίνει χαλασμός.
3: Και ωραία. Μετάφραση, και μετάφραση.
2: Και μετάφραση.
1: Ωραία.
2: Μετάφραση, πολύ καλά.
1: Τα γράψες.
2: Τα γράψα όλα.
1: Πάμε λοιπόν με το γράμμα ομικρόν, ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ουρακοτάγκο.
1: Όνομα.
3: Ουρανία.
1: Πράγμα.
3: Ομπρέλα.
1: Φυτό.
3: Οχιδέα.
1: Φαγητό.
3: Ομελέτα.
1: Πόλη.
3: Ορεστιάβα.
1: Χώρα. Καλά το πας.
2: Ναι, ναι. Ουρουγουάη.
1: Μπράβο, ναι. Επάγγελμα.
3: Ουρολόγος.
1: Ομάδα.
3: Ομάδα.
1: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο,
3: Γιουρολίκ. Ουτινέζε.
1: Λίμνες, Ποδάνια, Βουνά.
2: Ήθελα να ακούσω Ολυμπιακός, όπως κατάλαβες.
3: Ποδάνια, Βουνά. Ουράλια, Ορί.
1: Σωστό κι αυτό, πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ δυνατή. Ποια ήταν η βοηθός από μέσα, θέλω να μας πεις.
3: Η μαμά μου.
2: Έλα ρε Μανούλα, πολλά φιλάκια και στις δύο.

0: Δρόμος, εγώ 9,8 παρά 12, 10 η ώρα. Και λέω, Κατερίνα, να κλείσουμε με ένα πολύ δυνατό δώρο στο τελευταίο παιχνίδι μας που ακολουθεί σε λίγο. Τρία τραγούδια στη σειρά. Έχουμε μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Για ποια καλλιντικά, Κατερίνα?
1: Για τα καλλιντικά Athon Nights. Γιατί αν πραγματικά ψάχνετε κάτι ξεχωριστό για την περιποίηση της επιδερμίδας σας, πρέπει να γνωρίσετε τα Athon Nights. Συνδυάζουν την επιστήμη και την παράδοση 1200 ετών και προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζεται κάθε μέρα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ουρητίδων, τη σύσφυξη, τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας. Χαρίζουν μια πιο υγιή και πιο νεανική όψη και φυσικά θα ξέρετε ότι είναι premium καλλιντικά, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Αντε πάρτε μας όλοι!

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Παρά 7 λεπτά, 10 παρακαλώ, είναι το τελευταίο παιχνίδι μας, τρία τραγούδια στη σειρά εδώ στον δρόμο 89,8. Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά!
2: Όταν ακούω τέτοιες φωνές ζωηρές, είναι το καλύτερό μου, αλήθεια.
1: Είναι καύσιμο, για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή μας.
2: Αυτό συμβαίνει.
3: Εννοείται.
1: Λοιπόν, έχουμε μία λέξη, αυτή ψάχνουμε, τη λέξη που συνδέει τα τρία τραγούδια που ακολουθούν. Το όνομά σου?
3: Είμαι η Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη μας.
1: Με τι ασχολείσαι, Ελένη μας?
3: Δουλεύω στο νοσοκομείο.
2: Νοσοκομείο. Και πώς πέρασε το τριήμερο?
3: Αυτή τη φορά δεν δούλευα και ήμασταν πολύ καλά.
2: Μπράβο, μπράβο. Είτε σας φέρει το χαρούμενος άνθρωπος που έχει περάσει καλό τρίμερο.
1: Και θα χαρεί και θα είναι πιο χαρούμενη αν βρει τη λέξη που συνδέει τα τρία τραγούδια. Αν τη βρει, τι θα κερδίσει, Κατερίνα?
2: Καλά, ένα σετ από τα premium καλλιτικά τα Athonites, 100 ευρώ.
1: Κίνητρο.
2: Μιλάμε τώρα για δωράρα.
1: Πάμε.
3: Εννοείται.

0: Η απάντηση
1: πιστεύω
0: είναι.
1: Πιστεύω ότι τα έχει πάρει.
2: Η νύχτα!
0: Πάλι νύχτα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σήμερα έχουμε δώσει ωραία δώρα στου αγαπημένου μα ακροατέ και είναι ό,τι καλύτερο.
0: Η νύχτα σήμερα. Η νύχτα είναι. Η λέξη κλειδί.
1: Η νύχτα είναι η λέξη.
0: Λοιπόν, αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε φιλούμε γλυκά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε επίσης και την Ελένη και την Αγγελική και τη Μαρία.
1: Όλο τον κόσμο που
0: τον επικοινώνησε. Τον Αντώνη, τον Διονύση, όλους
1: τον Θανάση με το Θανάση. Πώς το λένε με το. Αχ, τι μας έστειλε. Ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης.
1: Αχ, το Κόλαση Παράδεισο.
0: Κόλαση Παράδεισο.
1: Κόλαση Παράδεισο. Τα πάντα όλα.
0: Όλους σας ευχαριστούμε. Και αύριο μαζί και με Γιάννη Κορδόνη εδώ στην παρέα μας.
1: Λύσαμε τόσα πολλά προβλήματα σήμερα, Χρήστο. Δηλαδή είναι τρομερό.
0: 50 ευρώ κανονικά. Το τηλέφωνο πρέπει να παίρνουμε.
3: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
2: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
1: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
2: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
8: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες έκανε ποδαρικό Ιούνιος και έτσι θα συνεχίσει. Λείπαμε για τριήμερο, γι' αυτό ευχόμαστε καλό μήνα σήμερα σε όλους, καλό καλοκαίρι, αν και τυπικά αρχίζει 21 Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο. Μετά από τριήμερο, σήμερα είναι μια τρίτη σκέτη τσαγκαροδευτέρα, 2 του μήνα γιορτάζει ο Νικηφόρος και του ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή επιτυχία και στα παιδιά που μπαίνουν ξανά σε τροχιά πανελληνίων και προαγωγικών εξετάσεων. Καλημέρα όπου και αν σας βρίσκω, είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε θέατρο, θα κλείσουμε θέση και σε συνευλία, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να βρούμε το δρόμο μας με Γιώργο Σαμπάνη, έρχεται σε αποκλειστική μετάδοση και το τι θέλω εγώ εμάς ένα. Έρχεται κυρία Ελληνίδου, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, το είπες.

Τρίτη πρωί παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στον δρόμο 89,8 με τραγούδια όπως αυτό, χωρίς το μωρό μου, από την αγαπημένη Αναβίση. Έρχεται ντουέτο Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, και άλλο ντουέτο. Η Βία Δάμου και Γιώργος Μαζονάκης, Φωτιά μου, τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, που ψάχνει την αγάπη.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το εξαλέν, χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλαιμο, αντιμετωπίζει και τα στοματικά προβλήματα. Αν έχεις ευαισθησία σε πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός, και μάλιστα για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
3: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος.
4: Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσει ο ξερός.
3: Στη Λάμψη.
5: Είχε.
3: Εμπόριο ουρανίου.
2: Κατάλαβε, μιλά σοβαρά να ενημερώσω εδώ.
5: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
3: Εμπόριο ουρανίου. Έτσι τα βγάζει τα χρήματα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
6: στο δρόμο.
3: 89,8.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία.
7: Attica. You at your best.
8: Λένε για μας

0: για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Το πρωινό Τρίτης, μόλις που τσουλά, ειδικά αν έφυγες τριήμερο, η επιστροφή σου κάθεται στο λαιμό. Μέχρι να ράξουμε ξανά σε παραλίες και σε πλατείες, φύγαμε για συναυλίες. Ο Απόν μας δίνει ραντεβού στο πιο εκρηκτικό live του καλοκαιριού. Κάνει στάση στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Για να εξασφαλίσει τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και τον ακούμε σε λίγο στο Καίγομαι. Θυμόμαστε και Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Τώρα η Κατερίνα Λιόλιου κατευθάνει με το λογαριασμό.

0: Πρώτο ο Ακύλας έβγαλε το πάρτο και μας κόλλησε το τραγούδι. Μετά βγάλανε τα μακ το Ακύλας Μιλ και τώρα μας κόλλησε και η παραγγελία. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, 4 τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό. Αν και εσύ το θέλεις, πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Τώρα, αν ταλαιπωρείσαι από άφθες συχνά, το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο Εξαλέν έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες αλλά και την ουλίτιδα και την πλάκα, ενώ δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
2: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο, απλά
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
2: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
2: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
2: I
13: άλλο ένα πρωινό παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στον δρόμο 89,8. Μας έπεσε λίγο βαρύ το σημερινό. Είχε πανσέλινο χθες και ήταν ωραία στην Ελαφώνησο. Σήμερα προσγειωθήκαμε ανώμαλα στην Κηφισιά. Στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά που ξεκίνησαν σεζόν, σε εκείνα που δίνουν εξετάσεις απανωτές και ονειρεύονται διακοπές. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο στην παρέα σας, Ράνια Αντωνάκη. Και αυτή την εβδομάδα έρχονται απόλυτες στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας και ευεξίας σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. Ο δρόμος σας ταξιδεύει στο Μουζάκι, διεκδικήστε μια μίνι απόδραση, τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος fm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Υπάρχει ακόμα ελπίδα όταν βλέπεις ανθρώπους περαστικούς από το Τόκιο μέχρι το Σύνταγμα να κάνουν μια μικρή παύση και να παίζουν πιάνο και να βάζουν χρώμα στην πόλη μέσα από τη μουσική. Ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Θα θυμηθούμε Διονύση, σκηνά στα συγκοινωνούντα δοχεία. Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όπου και αν πας, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοθλητριών, έτσι.
3: Και κέρδισε.
2: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
3: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιος κερδίζει.
2: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
3: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
2: Σ' άλλο παιχνίδι.
3: Κέρδισε όμως.
2: Εδώ μιλάμε για τον τελικό του κυπέλου πρωτοθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
3: Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
20: Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι.
2: Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Άλλο τρίμερο δεν παίζει, ο Ιούνις ακόμα στην αρχή. Αν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις, φέρνει την πρώτη ακραία ζέστη την Παρασκευή. Κοντεύει μεσημέρα και Τρίτης, πάντα στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Μάρθα Φριτζίλα και Νερό στη Βάρκα, Μιχάλη Χατζηγιάννη Πάρτα όλα δικά σου και Teddy Swims Bad Dreams. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι Teddy Swims Bad Dreams. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Θέλεις να κερδίσεις τώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το brunch ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Farm, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brunch με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Βέλ

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Καλοκαιράκι, 2 Ιουνίου μεσημεράκι, βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Σας δίνουμε και θεατρικό ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. 8 Ιουνίου θα παρακολουθήσετε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς, πριν και μετά τα παιδιά, με οικοδεσπότες την Έλληνα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτσι. Διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε Γιώργο Μαζονάκη, Κωνσταντίνο Αργυρό και Ράκ. Ξεκινάμε με αποκλειστική μετάδοση Γιώργο Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
4: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς παίρναν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Μεσημέρα και Τρίτη στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θυμόμαστε δυτικές συνοικίες. Πόσο σε θέλω. Έρχεται νέος σαπών στο ρεμπέτικο. Σας θυμηθούμε Κλαδία στην Αστερομάτα. Τώρα ντουέτο. Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις?

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν η πρίμιο με έθνη ξηρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και πλέον η απόλαυση απογειώνεται με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml. Για την απόλυτη Lime εμπειρία ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμους, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε με Μέλισσα στο κύμα και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κολάρο.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά. Που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: διαδρομικά.
1: Μία ώρα χωρίς διακοπή και για διαφημίσεις στο δικό μας δρόμο έλαβε τέλος αναδρομικά με την υποστήριξη του Versus Travel. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Ο δρόμος σε ταξιδεύει στην αιώνια πόλη. Διεκδικείς 1 με 5 Αυγούστου 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία με ένα SMS το 54301. Στείλε δρόμος. Άσε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα μας ήταν η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο Nova.gr. Βρείτε τον δρόμο σας εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Που στα σύννεφα.
2: Νούμερο 4.
4: Εσένα

0: 89,8.
1: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο 89,8.
1: Παιδιά, όχι τώρα, κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Είπαμε, θα πουσιάζω.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: ξινόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travels.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Καλώς τα ταναυτάκια μου τα ζουμπουρουλούδικα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, με το καλό να σας μπει καλό καλοκαίρι. Όλα μαζί ταυτόχρονα, αυτές είναι οι τρίτες που είναι σαν Δευτέρες. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι ο Δρόμος 89,8. Είμαστε μαζί με τη Vodafone που μπορεί και τακτοποιεί τα πάντα όσον αφορά τις φοβίες μας για hacker, κακόβουλα λογισμικά, ιούς και όλες τις ψηφιακές απειλές, χάρη στο Cyber Security και τις υπηρεσίες αυτές που σε βοηθούν να προστατεύσεις την επιχείρησή σου. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και ωραία με αγαπημένους καλλιτέχνες, με μέλισσες, με Τάμπτα, Εβανέσσες, Φουρέιρα, Οικονομόπουλο και Λογαριασμό, παρακαλώ, με το ξεκίνημα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

άλλη μια χρονιά στη ζωή μου, 48η χρονιά που λέω θα το κάνω και ξεκινώ να το κάνω. Τι? Να αρχίσω τα μπάνια από την πρώτη μέρα του καλοκαιριού στη θάλασσα, αλλά να μην σταματήσω και να γίνω χειμερινός κολυμβητής. Τα προηγούμενα 47 χρόνια απέτυχα παταγωδώς. Ξεκίνησα τουλάχιστον το καλοκαίρι, όχι όλες τις χρονιές, αλλά δεν μπόρεσα να συνεχίσω μετά το Σεπτέμβριο. Φέτος νιώθω ότι είμαι πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ήδη ξεκίνησα να βουτάω από εχθές. Η θάλασσα είναι ακόμα δροσερή, αλλά θα τη συνηθίσω. Σκοπεύω όμως να μην σταματήσω ποτέ, γιατί όλοι οι χειμερινοί κολυμβητές που γνώρισα στην παραλία που κάνω εγώ μπάνιο μου είπαν το εξής: εάν είναι να κάνεις το χειμερινό κολυμβητή, δεν σταματάς από το καλοκαίρι. Το να πας ξαφνικά το Δεκέμβριο και να πεις το Γενάρη μπαίνω στη θάλασσα τώρα είναι ακατόρθωτο. Πρέπει να μην σταματήσεις ποτέ. Θα συνεχίσω λοιπόν, και μιας και είμαι και φοβερός τεμπέλης με τα γυμναστήρια, νομίζω ότι είναι και ο μόνος τρόπος κάπως το κορμί μου να γυμναστεί. Να κάνω στη θάλασσα 2 με 3 φορές την εβδομάδα το μπανάκι μου. Να κολυμπώ, να πλατσουρίζω. Όλο και κάτι θα κερδίσω. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ εσείς τη διαδικασία να μείνετε χειμερινοί κολυμβητές. Αν ξέρετε κανένα μυστικό, κανένα κόλπο, πείτε το μου. Η εξαίρεση έρχεται από την Αναβίση.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είναι καλοκαίρι πλέον και αν χαλάσει το κινητό σας τώρα είναι η λάθος στιγμή να χαλάσει το κινητό. Μην αγχώνεστε όμως, οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και όλα αυτά χωρίς καθυστερήσεις. Και υπάρχει και 12μηνη εγγύηση για όλα αυτά. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοαθλητριών, έτσι.
3: Και κέρδισε.
2: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
3: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιος κερδίζει.
2: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
3: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
2: Σ' άλλο παιχνίδι.
3: Κέρδισε όμως.
2: Εδώ μιλάμε για το τελικό του κυπέλλου πρωτοαθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 1971.
3: Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις?
9: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 7 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Ήταν να σας πω ότι θα κάνω τον χειμερινό κολυμβητή φέτος. Ξεκίνησα και δεν θα σταματήσω. Αμέσως σπεύσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνετε μηνύματα, δεν το πιστεύω. Νομίζω θα το πάρετε για πλάκα. Το λέω για πλάκα, παρότι σοβαρολογώ. Θα κάνω τον χειμερινό κολυμβητή φέτος. Ξεκίνησα τα μπάνια και δεν θα τα σταματήσω για όλη τη σεζόν. Να δω πώς πάει αυτό για την υγεία μου. Μου στέλνετε πολλές συμβουλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι με ρωτάτε ότι η παραλία που κάνω μπάνιο έχει σημασία για τα νερά. Ναι, προφανώς υπάρχουν παραλίες με κρύα νερά και παραλίες με ζεστά νερά, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να ξέρετε. Εγώ μένω στον Πειραιά και ό,τι και λένε για τη θάλασσα του Πειραιά, υπάρχουν κάποια σημεία που τα θεωρώ καθαρά για ποιο λόγο. Όχι με βάση αυτά που βγάζουν οι έρευνες, αλλά με βάση τους ανθρώπους που είναι εκεί κολυμβητές. Για παράδειγμα, στην παραλία που πηγαίνω εγώ στον Πειραιά και κάνω μπάνιο, οι άνθρωποι που κάνουν εκεί τα μπάνια τους εδώ και μισό αιώνα σχεδόν, μου λένε το εξής. Δεν ξέρουμε αν έχει πρόβλημα ή όχι η θάλασσα. Πάντως από το 60 κάνουμε μπάνιο εδώ καθημερινά. Πώς μας βλέπεις? Και λέω, σας βλέπω 90χρονος που κάνετε μπάνιο. Άρα κάτι κάνετε καλά. Αυτό είναι το μυστικό. Και έλεγα, μπει εσένα μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς την επιχείρησή σου ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές. Γι' αυτό έρχεται τώρα η Vodafone με cyber security υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να βρεις online την προστασία που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου. Vodafone.gr, κάθετος business.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
3: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
3: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park. Και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Εδώ είμαστε και πάλι. Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Μια υπέροχη αίρα την οποία θα περάσουμε μαζί ακούντας εξαιρετικά τραγούδια. Και ένα από αυτά είναι το Αιγαίο. Και ξέρετε τι συμβαίνει όσο παίζει το Αιγαίο. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε δρόμος, την λέξη Αιγαίο, το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301, γιατί έτσι μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για τη sold out συναυλία της Άννας Βύση το Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ. Πότε παίζει το Αιγαίο? Τώρα.

Culture δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Η Lily Allen, η καλλιτέχνη, προκάλεσε έντονη συζήτηση όταν ανέβηκε στη σκηνή στη Γλασκόβη σε ένα event φορώντας ένα φόρεμα το οποίο ήταν τυπωμένο με τις αποδείξεις που συνδέονται με αγορές του πρώην συζύγου της, του David Harbour, του ηθοποιού, για άλλες γυναίκες. Αρχικά ο David Harbour, να ξέρετε, είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στο Stranger Things και κάνει τον πατέρα, τον Μουσάτο. Αυτός είναι ο ηθοποιός, ο οποίος είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και γι' αυτό χώρισε με την Lily Allen και αυτή κράτησε τις αποδείξεις από τα δώρα που έκανε ο ηθοποιός στις συντρόφους του, τις εξωσυζυγικές, και τα έκανε φόρεμα και τα φόρεσε για να κάνει το απόλυτο revenge φόρεμα. Ρε, τι κουτσομπολίστικα πράγματα διαβάζω και τα βρίσκω και ενδιαφέροντα. Ακούμε Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: χάλασε η συσκευή σας? Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και πολύ σίγουρη. Διότι έχει από πίσω μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών, Vodafone Tech Heroes λέγονται, και αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρίες. Και δίνουν και 12 μήνες εγγύηση για να έχετε και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Vodafone.gr, όλες τις λεπτομέρειες για τους ήρωες του Vodafone Tech. Θα κόλλαγε καμιά φουρέιρα εδώ κανονικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές, σε προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Πάμε, Γιάννη.
2: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
2: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
1: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
2: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Τι προτείνουμε για κινηματογράφο σήμερα? Προτείνουμε την δραματική ταινία «Η Κρίστοφερ». Μία καλλιτέχνης και πρώην πλαστογράφος προσλαμβάνεται από τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη που εδώ και δεκαετίες έχει προσφυγηθεί για να ολοκληρώσει κρυφά τη διάσημη συλλογή του με τίτλο «Κρίστοφερ». Και μόνο που παίζει ο Ιαν Μακέλεν, θα πάω να τη δω. Δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση. Λατρεύω αυτών των ηθοποιών. Μα τους χίλιους Γκάνταλφ. Έχει εξαιρετική χημεία ο ίδιος ο Μακέλεν με την Μιχαήλια Κοέλ που είναι η πρωταγωνίστρια και συνεχούς διαλόγους. Μιλάμε για Σόντεμπεργκ, η ταινία. Στίβεν Σόντεμπεργκ, συνοθέτης, έχω να δω πάρα πολύ καιρό δική του ταινία. Λέγεται «Η Κρίστοφερ» και θα την παρακολουθήσω σήμερα. Την προτείνω και σε εσάς, ενώ ακούμε Γιώργο Σαμπάνη. «Τι θέλω εγώ με σένα» σε πρώτη μετάδοση σήμερα, μόνο από τον δρόμο 89,8.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
6: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: βράδυ αν χάλασε το κινητό σας τηλέφωνο, διότι έρχεται η Vodafone και τώρα μπορεί με την υπηρεσία Tech Service να κάνει μια επισκευή γρήγορα, ωραία, με τα σωστά ανταλλακτικά, με τους εξειδικευμένους τεχνικούς και να δώσει και εγγύηση μέσα σε όλα αυτά. Και δεν θα κρατήσει και πάνω από 48 ώρες η περίοδος που δεν έχετε συσκευή, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο. Μπείτε στη Vodafone και στο vodafone.gr και ρωτήστε για αυτή την υπηρεσία.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα από φύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: Yeah. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Είσαστε έτοιμοι να φτάκια μου ζουμπουρλούδικα εδώ στον δρόμο 89,8. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό σας καλοκαίρι. Ναι, είναι Τρίτη, αλλά θα είναι σαν να είναι Δευτέρα. Και αν έχετε επιχείρηση και ψάχνετε ασφάλεια απέναντι σε ιούς και κακόβουλα λογιστικά και hackers και τα σχετικά, εδώ είναι η Vodafone με Cyber Security. Και αυτό είναι μια συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να βρείτε online προστασία που χρειάζεται για την επιχείρησή σας. Vodafone.gr κάθετος business. Στον δρόμο 89,8 έχουμε τώρα και Amazon. Έχουμε και Νικό Απέργη και Μαρίνα Σπανού, υπέροχη, τη φιλοξένησα μαζί με τον πατέρα της το 1% την Κυριακή που μας πέρασε, αλλά τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης για να μας τα πει, αφού του τα πάνε κι αυτού.

Βράδυ Κυριακής 8 Ιουνίου στις 9. Ένα θεατρικό ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας για το πριν και μετά τα παιδιά. Ένα debate απολαυστικό, λίγο από stand-up, λίγο από κωμωδία. Ένα debate απίστευτο με αυτοσχεδιασμό, με Έλενα Χαραλαμπούδη, με Δημήτρη Μακαλιά, με Ευγενία Σαμαρά, με Κώστα Μαλιάτση, υπέροχοι όλοι τους. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Για να τις κερδίσετε, γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ραντεβού για το θεατρικό μας αυτό ραντεβού και το στέλνετε στο 54301. Ο Νίκος Οικονομόπουλος μας λέει όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωτοθλητριών, έτσι.
2: Και κέρδισε.
1: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
2: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιο κερδίζει.
1: Δεν έχει ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχει ακούσει.
2: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
1: Σ' άλλο παιχνίδι.
2: Κέρδισε όμως.
1: Εδώ μιλάμε για το τελικό του κυπέλου πρωτοθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
2: Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
4: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
4: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο δρόμος 89,8 σε

0: χρόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Από σήμερα ακούτε πρώτη εδώ «Τι θέλω εγώ με σένα», ο Γιώργος Σαμπάνης. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Σαμπάνη έρχεται αποκλειστικά στο δρόμο 89,8 όλη την εβδομάδα. Θα το ακούτε εδώ και θα μοιράζετε αυτή την εμπειρία του ακούσματος με τους φίλους σας. Στο δρόμο 89,8. Τώρα όμως, για Γιώργο Σαμπάνη έχουμε Θοδωρή Φέρισα, Κυρουβάσια και Κατερίνα Λιόλιου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ωραίος λοιπόν αυτάκια μου ζουμπρουλούδικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι με το καλό να μας μπει. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και θα είμαστε μαζί καθημερινά μέχρι τις 4 από τη μία το μεσημεράκι. Μετά ακολουθεί η Μαρία Σολομού με την ωραία της πολυκατοικία, όπου η Μαρία βγάζει τα κοινόχρηστα, η Μαρία κάνει τις συνελεύσεις, τα πάντα όλα η Μαρία. Εμείς ραντεβού αύριο ακριβώς τη μία, μέχρι τότε να επιστρέφετε πάντα τα κεφαλάρια και να μην ξεχνάτε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μια αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
1: Νούμερο 4.
2: Εσά.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
8: Ο Χρήστος.
9: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί, δηλαδή, τέλεια.
8: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
9: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή,
6: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
9: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
9: Μόνο
6: στο δρόμο
8: 89,8.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
7: Μαρίας.
14: Τι έχω καταλάβει εγώ, τι μου έχει διδάξει η ζωή. Συνήθως όταν λέμε για κάτι ότι το έχω αφήσει πίσω μου, δεν το έχουμε αφήσει πουθενά, παιδιά. Συνήθως λέμε, όχι πάντα. Απλώς το έχουμε βάλει σε ένα σιρτάρι, κάτω-κάτω, στη γωνίτσα, πίσω στη μόξη. Το έχουμε κλειδώσει. Το σιρτάρι όμως είναι εκεί, το περιεχόμενο είναι εκεί και περιμένει πότε θα ανοιχτεί αυτό το σιρτάρι, να ξεπηδήσει χλάτς από μέσα σαν φάντασμα και να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε, κάνει καλό και σε εμάς και στους άλλους και πας παρακάτω. Συμβαίνει, κάποιες φορές συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει, πάντα. Καμονόμαστε ότι τη συγχώρεση, το έχω λύσει, το έχω λυμμένο, το έχω αφήσει πίσω μου, το έχω τακτοποιήσει, το έχω ξεχάσει.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
16: Με τη Μαρία Σολομού.
15: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
15: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Οκ!
15: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Καλησπέρα, καλό απόγευμα ρε παιδιά. Τι μου κάνατε, καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ είμαστε παιδιά, είμαστε στον δρόμο 89,8. Επιστρέψατε, κοπιάστε, ελάτε να μου πείτε τα νέα, πώς περάσατε. Φύγατε και εγώ θα φεύγα. Τελευταία στιγμή αλλάξανε τα πλάνα. Η τύχη έρχεται εκεί που δεν την περιμένει στη ζωή. Και έκατσα Αθήνα. Ξέρετε τι ωραία ήταν. Από Σάββατο, παιδιά, που έβρισκες να παρκάρεις έξω από εκεί που ήθελες να πας. Πρέπει να φύγε λαός και κολονάκι που λέμε. Δηλαδή πραγματικά ψιλοάδειασε η πόλη μόνο να πηγαίνεις κέντρο-κέντρο που έχει πάρα πολλούς τουρίστες κτλ. Γενικώς τίποτα, ε! Καλή αριστούργημα, αριστούργημα. Μπήκε ο Ιούνιος. Να πούμε καλό μήνα. Είναι 2 του μηνός βέβαια σήμερα, εχθές αυτά. Εντάξει, πολύ ωραία. Είχαμε και ένα blue moon. Ξαναμανά μας ξετίναξε τα νεύρα. Γενικώς τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι έχουν μπει με μια φόρα περίεργη. Και να το πούμε πια, έτσι. Είναι καλοκαίρι επίσημα. Γεια σας, καλό καλοκαίρι να πούμε. Έναρξη, βαράμε τα κουδούνια. Ξεκινάμε πανηγυρικά. Έρε τι έχει να γίνει, έρε μπανιά, έρε βουτιές, λιγότερα άγχη, περισσότερα ηλιοβασιλέματα. Έχει πράγμα, κάτι παγωτά, κάτι ωραία ρουχαλάκια, κάτι γυμναστήρια έχουν πάει φωτιά να προλάβουν όλοι να κάνουν κοιλιακούς, δεν γίνονται έτσι κοιλιακοί παιδιά. Το σώμα του καλοκαιριού χτίζεται το χειμώνα και όχι το παραπέντε. Γίνονται πράγματα όμως, δεν πειράζει, έχουμε μπει σε αυτό το mood. Είμαστε λίγο, οι περισσότεροι πρέπει να είστε λίγο έτσι ζαβλακωμένοι από το τρίμερο, γιατί πήρατε μια δόση καλοκαιριού, κάποια βουτιά θα συνέβη, δεν ξέρω κτλ. Και τώρα ερχόμαστε πάλι στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά θέλω να θυμίσω ότι μπήκε το καλοκαίρι. Πρέπει να το πω και αυτή τη στιγμή θα δηλώσω, γιατί κάνω που και που updates. Το πάπλωμα είναι εκεί που πρέπει να είναι, πάνω μου δηλαδή, στη θέση του ακριβώς. Και τα καλοκαιρινά κρυμμένα. Ανοίγω ντουλάπα, κοιτάω γούνα. Το πιστεύει αυτό ο άνθρωπος? Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η πρώτη εβδομάδα, αν δεν κάτσω να το κάνω, δεν θα το κάνω ποτέ. Θα ανοίγω τυχαίες κούτες, ας πούμε, και θα βγάζω ρούχα, θα τα πλένω και θα τα φοράω. Δεν θα ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα να αναλύσουμε αυτό το ζήτημα. Το καλοκαίρι μας, παιδιά, το δικό μας το καλοκαίρι. Είμαστε τέτοιοι. Εμείς ξεκινάμε μουσική, να γίνει λίγο χαμός, να πάρουμε τα πάνω μας και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Καλοκαίρι, παιδιά μου, το καλοκαίρι μας, όχι το τουριστικό, όχι ωραίες φωτογραφίες, όχι τέλειες παραλίες, το καλοκαίρι το δικό μας, το κανονικό, το καθημερινό, το οικείο, αυτό που ξέρουμε από μικρή. Υπάρχει μια στιγμή, ρε παιδιά, μέσα σε όλους μας που μας κάνει κλικ και λέει: οκ, καλοκαίρι. Γίνεται ένα κλικ. Και από εκεί και πέρα κάπως δεν αλλάζει το πράγμα. Το τοπίο, ο ρυθμός, η διασκέδαση, το πώς κινούμαστε, τι σκεφτόμαστε. Σήμερα αυτό είναι. Θα μιλήσουμε σήμερα για αυτή την εποχή. Το καλοκαίρι, παιδιά, παραμένει σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εποχές. Κάθε στιγμή η μοναδική εποχή που περιμένουμε όλοι. Εκτός από κάποιους γκρινιάριδες, θα το πω και είμαι και εγώ μερικές φορές μέσα σε αυτούς, που δεν τους αρέσει η ζέστη. Ναι, σε κανέναν δεν αρέσει να φοράει κοστούμι, να πηγαίνει στο γραφείο να κάνει τον executive και έξω να κάνουν μπάνια. Σε ποιον αρέσει. Αλλά φαντάσου να ήσουν και να κάνεις μπάνια, ρε παιδί μου. Δεν σε αρέσετε τότε. Δεν μπορεί, παιδιά. Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Και μετά έρχονται Χριστούγεννα. Μετά δεν ξέρω. Μετά το χάος. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Κοιτάξτε τώρα. Το πιο σωστό απ' όλα είναι να βγει ένας νόμος και να απαγορεύει τη δουλειά 1η Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Είναι εθνική άδεια. Όλοι, ό,τι να είναι. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να περνάμε το καλοκαίρι μέσα στον καύσωνα και να πηγαίνουμε και να παίρνουμε μισή εβδομάδα, 5 μέρες άδεια. Πού να προλάβεις να πας. Θα μου πεις, αν είχες 3 μήνες, ρε, πώς θα ζούσες, ας πούμε, ακριβώς. Άνευ αποδοχών, φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι υπάρχει καμιά τέτοια εταιρεία που θα δώσει 3 μήνες πληρωμένους άδεια για να κάθεσαι. Και παίρνουμε σιγά-σιγά κάτι αδειούλες. Μία εβδομάδα εδώ, να συνοηθείς και με το υπόλοιπο γραφείο κτλ. Για να μην μείνουν τα μαγαζιά άδεια, μην μείνουν. Οτιδήποτε, η εστίαση, τα αυτά, οι επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να φεύγουμε όλοι μαζί, φεύγουμε κατά κύματα. Αυτό είναι ένα θέμα για τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Είναι ωραίο, δηλαδή, να φεύγει ο κόσμος. Πω, τι ωραίο που είναι. Και όλοι, βέβαια, το 15 Αύγουστο. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί η Αθήνα το 15 Αύγουστο. Αλλά τι ωραία που θα είναι. Να είχαμε όλοι ρεπό. Πόρε γλέντια!

0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Μιλάμε για το καλοκαίρι, το αγαπημένο μου topic, παιδιά. Όσοι δεν με ξέρουν ιδιαίτερα, δεν με έχουν ξανακούσει γενικώς, πάντα και από τα podcast μου, πάντα αυτό που έλεγα είναι καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι, τι έχω να περιμένω? Τίποτα. Να περάσουν και τα γενέθλιά μου, που κάθε χρόνο το συχτηρίζω αυτό το πράγμα. Προστίθεται ένα κεράκι, έτσι, να είναι ωραίο το μπουκέτο. Να φύγει και ο Οκτώβρης, να ξεκινήσουν οι δουλειές και μετά είναι τα Χριστούγεννα. Δεν έχω κάτι άλλο να περιμένω. Τα Χριστούγεννα. Και από τα Χριστούγεννα, άντε και λίγο Πάσχα, που δεν είναι από τις αγαπημένες μου γιορτές, αλλά εν πάση περιπτώσει, και μετά καλοκαίρι. Δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο σε χαρά σε αυτή τη ζωή. Εμένα δεν ξέρω γιατί, αλλά αλλάζει η διάθεσή μου το καλοκαίρι. Γίνομαι άλλος άνθρωπος. Όχι ότι δεν είμαι χαρούμενη, ότι δεν είμαι θετική, ας πούμε, και το χειμώνα. Είμαι. Απλά δεν ξέρω. Είμαι για να μένω σε χώρα εγώ που έχει μόνο καλοκαίρι. Πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Συχαίνομαι το χειμώνα. Αφού τώρα έχω αρχίσει να κάνω τα σχέδια για το που θα μετακομίσω, γιατί το καινούριο μου κόνσεπτ, θα μετακομίσω. Θα φύγω από Ελλάδα. Αλλά θα εκπέμπω στον δρόμο, μην νομίζετε. Λοιπόν, ιστορικά πράγματα. Είναι το πρώτο μπάνιο. Το πρώτο μπάνιο, παιδιά, είναι ιστορικό. Είναι αυτό που στέκεσαι στην άκρη και λες: εντάξει, μωρέ, εντάξει, έχω κάτσει λίγο στον ήλιο, έχει κοκκινήσει λίγο η γάμπα, έχω αρπάξει λίγο, έχω υδρώσει. Καλοκαίρι, πάμε να μπούμε. Βάζεις το πόδι. Τελεία. Τελειώνει η ζωή. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, πώς μπαίνουν τον Ιούνιο ή τέλη Μαΐου, ας πούμε, στις θάλασσες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τρεχάλα, πόσο υδρότα, πόσο ζέστη πρέπει να έχεις νιώσει, κόπωση για να πεις: αχ, αυτό το βουτιά στα παγωμένα νερά. Παγωμένα. Δεν μπορεί να είναι ζεστά. Και δεν μιλάω για Αθήνα, για Αττική. Μιλάω τώρα για νησί. Δηλαδή, πας του Αγίου Πνεύματος, θα το πάρεις το μαγιό, φαντάζομαι. Το πήρατε όλοι το μαγιό μαζί. Δεν ξέρω αν αλατίστηκε ακριβώς. Εγώ είμαι σίγουρη πάντως ότι αν πήγαινα, απλά θα το έβαζα το μαγιό έτσι για να μαυρίσω λίγο πόδι. Γιατί το πόδι δεν προβλέπετε φέτος να μαυρίσει. Δεν μπορώ, μόνο από το κακό του. Θες να το κάνεις το πρώτο μπάνιο γιατί επίσημα κάτι νιώθεις, ότι μπήκε το καλοκαίρι. Το επισημοποιείς, ρε παιδί μου, με το πρώτο σου μπάνιο. Τρεις μέρες εγώ μπορώ να κάνω στο πρώτο μου μπάνιο για να μπω. Η θεία μου, λίγο το πόδι, λίγο το αυτό, λίγο το εκείνο, λίγο η κοιλιά μου, δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο, κανονικά πρέπει να μπεις κατευθείαν, όχι βουτιά κατευθείαν, σκοβεί ανάσα. Σιγά, μπαμ το σώμα, μπαμ μετά το κεφάλι. Και τελείωσες, κολυμπάς και λες: ναι, έχει ουρλιαχτά, έχει βρεξίματα, έχει γέλια, έχει δεν μπορώ, έχει τελείωνε, έχει σε σπρώχνουν, έχει πολλά τέτοια το πρώτο μπάνιο. Και είναι ωραίο. Κάτι. Το θυμάσαι το πρώτο μπάνιο κάθε καλοκαίρι, πότε είναι, έτσι δεν είναι? Το θυμάσαι για το καλοκαίρι που ισχύει, όχι γενικώς όλη τη ζωή. Το air condition. Αν δεν ανοίξει air condition, δεν έχει μπει καλοκαίρι. Δεν το έχω ανοίξει εγώ ακόμα. Εγώ που ζω, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ που είμαι ο summer person ο ίδιος, δεν έχω ανοίξει ούτε air condition, ούτε έχει φύγει το πάπλωμα. Δεν έχω καταλάβει τι μου συμβαίνει ακόμα. Δεν είμαι έτοιμη. Νιώθω, δεν είμαι έτοιμη. Πάντως το πρώτο air condition, ναι. Θα φωνάξουμε και τον άνθρωπο, θα μας καθαρίσει τα φίλτρα, θα ανοίξει το air condition, θα πούμε: α, τι ωραία που είμαστε. Έρχεται και αυτή η καλοκαιρίλα βγαίνει από το air condition, ρε παιδί μου, ειδικά να έχει καθαρίσει και τα φίλτρα. Νιώθεις μια αυτή, ας πούμε, εγώ και καινούριο air condition. Δηλαδή, περιμένω να το εγκαινιάσω. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτή τη δροσιά που δεν σε νοιάζει έξω να καίγεται ο κόσμος, μέσα είσαι, ου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά αρχίζουν τα stories από τα νησιά. Εκεί που αρχίζει και λες: να, αυτή έχει πάει, εκείνος πάει εκεί, οι άλλοι πάνε εκεί, αυτή παρά είναι εκεί, και εσύ είσαι στο γραφείο. Και λες: ρε παιδιά, καθίστε, πρέπει να κανονιστώ, πρέπει να οργανώσω. Όλοι πάνω κάτω οργανώνουμε το καλοκαίρι μας νωρίτερα. Όλοι. Δηλαδή, ειδικά είναι σε μεγάλη παρέα. Δική μου η παρέα που είμαστε 15 άτομα, ας πούμε, πάντα μου ανακοινώνουν εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου οργανωτική σε αυτά τα πράγματα. Μαρία, έχουμε πέρσι 9 μέρες είχαμε σέριφο. Φέτος έχουμε τόσες μέρες εκείνο το νησί, το ξέρω από πριν. Ή μία κολλητή λέει: κρατάμε και μία θέση για τη Μαρία, γιατί μπορεί και να έρθει. Δεν ξέρουν ποτέ οι άνθρωποι. Πάει, πηγαίνω. Οπότε δεν δουλεύω, δηλαδή, οπότε τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύω καλοκαίρι, πηγαίνω. Δεν ρωτάω γιατί κλείνουν και που κλείνουν. Κάποιος έχει τη φαϊνή ιδέα και το κάνω. Αλλά πάντα είναι σε νησιά που δεν έχουμε δει, που περνάμε ωραία, είμαστε πολύ ωραία παρέα. Μετά έχω άλλη παρέα που πάω σε άλλο. Μετά έχω τις κολλητές που πάω εκεί. Μετά μου τη δίνει εμένα πάω. Δηλαδή, κάνω διάφορα. Διάφορες παρέες που πηγαίνω, τις διακοπές μου, τα κανονίζουν άλλοι. Εκτός θα μου τη βιδώσει, ρε παιδί μου. Με βία έχω βάλει ένα ταξίδι μέσα στον Ιούνιο. Με βία, το σκέφτομαι όσο πλησιάζει, λέω, πού πας, κυρία μου, για να νιώσω ότι κάτι θα συμβεί τον Ιούνιο. Καλά το καταλάβαινα εγώ ότι δεν θα φύγω πουθενά. Για να νιώσω το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου, να πεις είναι το πρώτο αυτό. Αλλά το έχω βάλει, το έχω τοποθετήσει, το έχω κλείσει, πάει αυτό. Ναι, τα stories είναι ένα θέμα. Να είναι Ιούλιος, ας πούμε, και εσύ να έχεις πάει Αύγουστο και να είσαι στην Αθήνα. Και να έχει φέτος, το έχω πει αυτό. Κάπου άκουσα, κάπου διάβασα ότι κάτι αφρικανικές κόνες, κάτι αυτά από την Αφρική, εν πάση περιπτώσει, θα ανέβει η θερμοκρασία στα καυσονέλια που λέγαμε εμείς 40 βαθμούς, 43. Θα ανέβει 3 βαθμούς. Θα φτύσουμε το γάλα της μάνας μας. Θα καεί το τάμ τυριρί. Θα πάρει φωτιά το πελεκούδι. Δηλαδή, πραγματικά φέτος λέει, δεν ξέρω, με αναπνευστήρα στο δρόμο. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μην φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
4: ναι,
3: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
4: ναι,
3: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
4: Οι σκύλοι και οι γάτες.
3: Ακριβώς, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, άκου,
3: έχει,
4: Χριστό.
3: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
4: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
3: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
4: Φωνάζει μαμά.
5: Ωραία, γατούλα.
4: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé κορυφαία ζύρα 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Το πρόγραμμα αποφύτων.
18: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
20: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
20: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8 με μηνυματάκια. Για πείτε ρε παιδιά, είστε καλοκαιρινοί εσείς? Παντελής. Καλοκαίρι είναι όταν πας μέχρι το περίπτερο, 5 λεπτά απόσταση και γυρνάς σπίτι σαν να κάνεις μαραθώνιο, μου σκέμα, ναι. Πω πω εγώ πια. Εγώ όχι, δεν κυκλοφορώ τις πρωινές ώρες όταν δεν πρόκειται να ξυπνήσω κάπου που να έχει θάλασσα και να πάω στην παραλία. Δεν παίζει. Ή ξύπνας 8 μέχρι τις 11 ή μετά την ώρα που θα πέσει ο ήλιος. Πού να, εκτός να πας στη θάλασσα. Δηλαδή, να μπει τουλάχιστον στο αυτοκίνητο που έχει ερκοντήσει. Δηλαδή κάτι να σωθεί. Ηλιάνα. Καλησπέρα Μαρία, κάθε Ιούνιο ξεκινάω δίαιτα. Α, με την πεποίθηση ότι σε ένα μήνα θα είμαι αγνώριστη. Αυτή που έπρεπε να είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο, αλλά το Φεβρουάριο ότι έχουμε καιρό. Αυτό με τις δίαιτες και τα γυμναστήρια, παιδιά, πραγματικά. Εγώ φανταστείτε ότι συνήθως κάνω διατροφή όλο το χειμώνα. Πάω γυμναστήριο όλο το χειμώνα. Αγχώνομαι πάρα πολύ για τις διακοπές μου, πώς θα κάνω γυμναστική. Πώς θα καταφέρω να κάνω. Όταν πηγαίνω διακοπές με αυτοκίνητο, δηλαδή περνάω και αυτοκίνητο στα νησιά κτλ., έχω μέσα οπωσδήποτε βαράκια και λάστιχα. Και κανονίζω εκεί που περνάω πολύ χρόνο στις διακοπές να υπάρχει γυμναστής. Δεν την αφήνω τη γυμναστική. Δύο φορές την εβδομάδα θα κάνω και δύο. Δεν πειράζει. Παρόλα αυτά, τον Αύγουστο μένεις λίγο κενά. Έτσι. Εντάξει, όταν κάνεις συνέχεια γυμναστική, δεν περιμένεις τον Αύγουστο πια θα γίνεις. Θα κρεμάσουν οι πατσές μέχρι κάτω και θα βάλεις και άλλη τα κακιλά. Δεν περίμενε αυτό. Περίμενε ότι θα διατηρηθεί. Εγώ το μόνο καλοκαίρι που κατάφερα να διατηρηθώ ήταν το περσινό, γιατί συνέχισα και τη διατροφή μου το καλοκαίρι, δεν με έπιασαν τρέλες. Νομίζω ότι είχα από τα πιο σωστά κορμιά που είχα ποτέ μου και σε κιλά και σε διατροφή και σε γυμναστική. Και χάλασε τον Αύγουστο. Γιατί πια τα παράτησα κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Άρχισε να τρώω σαν τη ζουρλή. Α πούμε, γιατί θα κλέψει. Δεν θα κάνει γυμναστική. Και χαλάς. Χαλάς. Δηλαδή, δεν διαρκεί πολύ αυτό το αποτέλεσμα, θέλω να σας πω. Ειδικά σε κάποιες ηλικίες άλλες. Δεν διαρκεί. Δεν είναι άντε μωρέ, θα κάτσω δύο μήνες. Θα δεις διαφορά. Δεν διαρκεί, πέφτουν τα πράγματα. Παιδιά, η γυμναστική και η διατροφή είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Θα κλέψεις, εννοείται, αλλά είναι τρόπος ζωής. Δεν μπορείς να πεις και τώρα αυτό το μήνα μωρέ, βαρέθηκα λίγο. Δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αχ, Αντώνης. Κλείνουν τα σχολεία και ξεκινάει το μεγάλο παζλ. Πού αφήνεις τα παιδιά? Πόσες μόρες μπορεί η γιαγιά? Υπάρχει κατασκήνωση που να έχει ακόμα θέσεις? Βέβαια. Τις κατασκηνώσεις τις κανονίζαμε εμείς πολύ νωρίς. Βέβαια. τις διακοπές με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τα αυτά. Οπωσδήποτε. Γιαγιά στο χωριό. Αν έχετε χωριό και αν γιαγιάδες και παππούδες είναι active και τέτοια, τα παιδιά τρελαίνονται για τέτοια πράγματα. Και είναι ωραίο. Βέβαια, το καλοκαίρι μοιράζεται. Αλλά εγώ έχω κάνει αμέτρητες διακοπές με το γιο μου. Αμέτρητες όλα τα χρόνια, ας πούμε, πηγαίναμε και κάναμε και παιδικές διακοπές. Όλη η ομάδα, όλη η παρέα μου. Βέβαια, τώρα αυτά τα παιδιά ούτε να μας φτύσουν, εννοείται. Ευτυχώς δηλαδή. Πάνε μόνα του, ας πούμε, πηγαίναμε και κάναμε και παιδικές διακοπές. Όλη η ομάδα, όλη η παρέα μου. Βέβαια, τώρα αυτά τα παιδιά

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, κερνάω παιδιά και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ θα λείπεις από το πιο hot live του καλοκαιριού. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε δρόμος και νότο, ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
5: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

Λοιπόν, παιδιά, να το και το καλοκαιράκι στην πόλη. Κοιτάξτε, παιδιά, έχουμε περάσει καλοκαιρία στην πόλη. Εγώ έχω περάσει αμέτρητα. Έχω περάσει να δουλεύω, έχω περάσει να έχω γύρισμα και να φοράω χειμωνιάτικα. Έχω περάσει. Δεν λείπω τρεις μήνες. Κανείς άνθρωπος. Κανείς. Κάποιοι λείπουν τρεις μήνες γιατί μπορούν. Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να λείπουμε και τρεις μήνες. Δεν υπάρχει αυτή η οικονομική ευχέρεια. Όταν μπορείς όμως, φεύγεις. Τον υπόλοιπο καιρό καίγεται το πελεκούδι και το τσιμέντο αρπάζει φωτιά. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τι κάνεις, μπαίνεις στο αυτοκινητάκι σου, έχεις το air condition σου, πας από εδώ, πας από εκεί. Τι ωραία που είναι η Αθήνα άδεια, παιδιά. Περιμένετε, γιατί η Αθήνα άδεια δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι σαν νιώθεις ότι έχεις πάει πίσω στο 50, που δεν ζούσαμε δηλαδή το 50, αλλά θέλω να πω ότι είναι σαν εικόνα από ελληνική ταινία. Βρίσκεις, πας, μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα, να πας κάπου και να μην σε ποδοπατούνε όλοι, να παρκάρεις, να κόβεις βόλτες. Και να σας πω και κάτι, υπάρχει και το μπάνιο μετά τη δουλειά. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι πολύ ταλαιπώρια, δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Στο τηλέφωνο φοβάμαι

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

Πόσες ταινίες έχουμε δει με ερωτευμένα ζευγάρια να γυρνάνε στους άδειους δρόμους, τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις νύχτες στην Αθήνα, για τα φωτά της πόλης, μοναχικές βόλτες. Υπάρχει καλλιτεχνίλα, τραγουδιστικά, σκηνοθετικά. Κάτι ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι που τα γράφουν με την άδεια Αθήνα. Η Αθήνα το βράδυ, η Αθήνα το καλοκαίρι, κάτι ανοιχτή, σινεμάδες, ωραίοι. Έλα ρε παιδιά, είναι ωραία. Μην το δούμε έτσι, ας πούμε. Το δούμε τη θετική του πλευρά. Να το ζήσουμε. Να το δούμε κι εμείς κινηματογραφικά. Εγώ, ας πούμε, τρελαίνομαι για τις βόλτες τη νύχτα. Τη νύχτα. Α, να μην φοβάμαι, βέβαια. Μην με βάλεις σε κανένα πάρκο τώρα τη νύχτα. Δεν είμαστε για πάρκα τη νύχτα. Αλλά πολύ θα ήθελα να ήμασταν για πάρκα τη νύχτα. Να πάω να τρέξω. Να μου πεις. Και εγώ παλιά, όταν δεν ήμουν στο κέντρο, βέβαια, πιο έξω που έμενα, έτρεχα στα πάρκα τη νύχτα. Και δεν φοβόμουν για κάποιο λόγο. Τώρα, στο κέντρο με τα. Δεν ξέρω. Οπότε, τρέξτε κάπου που να είναι safe. Να υπάρχει κόσμος. Ή πάτε τη βόλτα σας. Ή πάτε με τον φίλο σας. Ή τον σύντροφό σας. Ή την κολλητή σας. Κατεβείτε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα και βγείτε να περπατάτε. Στην παραλία. Φλίσβο, πάνω, κάτω. Αυτό, από αριστερά. Ξέρετε τι ωραίο που είναι. Πολύ ωραίο είναι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει βγάλει τα καλοκαιρινά. Ζει το καλοκαίρι, γιατί επίσημα έχουμε ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές, καλοκαιρινό mood, καλοκαιράκι στην Αθήνα, όλα. Παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν ποτέ σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων ότι μετά τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι τους γονείς μου μετά τη δουλειά πάμε για μπάνιο. Τελειώνα δηλαδή ο μπαμπάς στη δουλειά, μπακετάρα με αυτοκίνητο, τούρλα τώρα, δεκαετία 80, εγώ πίτσιρικ και πηγαίναμε για μπάνιο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Κάναμε. Και τα βραχάκια μας και τα αυτά. Καλά, τότε ήταν φασέικα μόνο τα πράγματα. Δεν είναι όπως τώρα να βρεις ξαπλώστρα, μόνο κάτι σιδερένιες αυτές που σου πιάνεται όλο, ας πούμε, και είναι το χειρότερο. Αλλά. Μπορείς να τελειώσεις και μεσημέρι. Υπάρχουν και δουλειές που τελειώνουν και βράδυ. Αλλά αν μένεις και κοντά στην παραλία και 6 ώρα να τελειώσεις, πάρεις και βουτιά. Πίνεις και ένα κοκτέιλ, κοιτάς και το ηλιοβασίλεμα. Χαζογελά. Δηλαδή, μία αίσθηση θα την πάρεις. Θα την πάρεις, ρε παιδιά. Βέβαια, την επόμενη μέρα μπορείς να πας στο γραφείο να δεις το όριο του κολλητού που είναι στη Μύκονο. Και λέει, αλλά Μύκονάρα. Και αυτά και λες. Εντάξει τώρα, καλά δεν θα ζηλεύα τη Μύκονο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι εσύ μπορείς να τρέχεις σαν τον τρελό σε ένα λιμανάκι μετά τη δουλειά, να πλώσεις την πετσετούλα, να κάνεις αυτά τα απλά τα ωραία και άλλοι να είναι στις νησάρες και να σου κουνάνε το μαντίλι χορεύοντας ελληνικά, τα γνωστά αυτά που γίνονται. Μετά κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα δράμα με το οικονομικό κομμάτι, γιατί έχουμε αποτρελαθεί, δεν ξέρω αν έχετε μπει να δείτε ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, μικρή περιουσία. Φαντάζομαι να έχεις, ας πούμε, τετραμελή οικογένεια. Ένα χιλιαρικάκι, 1,5 είναι το πηγενέλα. Με το αυτοκινητάκι σου. Γιατί πού θα πας τα παιδιά, πού θα πας. Πού πάμε, παιδιά, τι γίνεται. Σιγά καλέ, δεν είμαστε καλά. Υπάρχουν βέβαια ήδη και ήδη ανθρώπων. Αυτοί που κλείνουν τα δωμάτια από το Σεπτέμβρη για του χρόνου το καλοκαίρι και τα βρίσκουν σε μια τιμή πιο λογική από ότι στο παραπέντε που και μαζεύουν λεφτά. Μαζεύουν τα λεφτά των διακοπών από το χειμώνα. Τη βαλίτσα την έχουν. Καλά, να μην πω για τα ρούχα, ότι θα είχαν βγει, θα είχαν μπει, θα είχαν γίνει. Μην βλέπετε μένα, πολύ οργανωτική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ εντάξει. Βλέπουν τιμές, κάνουν υπολογισμούς, συγκρίνουν με άλλες χρονιές, σου βρίσκουν το πιο αυτό. Μιλάνε, κάνουν έρευνα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν, ούτε την αντοχή έχω να το κάνω, ούτε διάθεση έχω να το κάνω και μου φαίνεται. Θα τολμήσω να πω λίγο μίζερο, αλλά είναι στον άνθρωπο. Η μία μου κολλητή κλείνει διακοπές, μας τα έχει κλείσει τώρα για το καλοκαίρι, 3 μήνες, νομίζω. Εντάξει, okay, είμαστε και πολλοί, δεν γίνεται, δεν είμαστε ένα ζευγάρι, είμαστε και παρέα μεγάλη. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τους υπολογισμούς και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα. Λένε πόσα λεφτά έχω, με φτάνει, δεν με φτάνει, δεν μπορώ να πάω, άλλο. Δεν θα πάω 10 φορές σε 10 νησιά, θα πάω σε 3 νησιά τελικά. Και ναι, είναι τέλειο να φεύγεις και να πηγαίνεις, ας πούμε, στο Λαγονίσι για βουτιά. Ή στο τάδε λιμανάκι, στο Καβούρι. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό μου αρέσει. Τώρα θα το αγαπήσω αναγκαστικά, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Ναι, παρόλα αυτά, κάθε χρονιά κάπως κάνουμε τα κουμάντα μας και κάτι καταφέρνουμε. Κάτι καταφέρνουμε και. Όσο και αν προσπαθώ, ας πούμε, προσπαθώ ένα ρήματο ταξίδι από πέρσι να το πω. Το χρωστάω πρόπερση, δεν θυμάμαι. Που θέλω να φύγω κάπου να πάω στο εξωτερικό, συγκεκριμένα πολύ. Ακυρώθηκε πέρσι. Το σκέφτομαι και φέτος. Από πέρσι σε πέρσι πηγαίνω. Να δείτε που δεν θα το κάνω πάλι, που αυτά τα ταξίδια είναι τα μόνα ταξίδια που θέλουν οργάνωση, 1000%, γιατί είναι στο εξωτερικό. Από το να το πληρώσεις 3.000, θα το πληρώσεις 1.000. Αφού ξέρω ότι δεν θα δουλεύω, γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αυτό είναι κάτι. Δεν ξέρω. Να το συζητήσω με τον ψυχολόγο μου. Επίσης, ζεις και το δράμα των κολλητών που κάθε Σαββατοκύριακο μπορούν και φεύγουν. Σου λέει τώρα θα πάμε σπέτσες. Άντε να πάμε μια ύδρα. Έλα, θα τρέξουμε μέχρι την Παρό. Γίνεται αυτό εκεί, γίνεται το άλλο εκεί. Εγώ, ας πούμε, που η φύση της δουλειάς μου είναι και λίγο περίεργη, έχω διάσπαρτες δουλειές όλο τον Ιούνιο. διάσπαρτες, σαν να μου το έχεις κάνει επίτηδες για να μου κόψεις τη μέση, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, αυτό. Διάσπαρτες. Που δεν λένε να τελειώσουνε, μου τρώνε όλο τον Ιούνιο, αλλά έχω κλείσει εγώ το τριήμεράκι μου και θα το κάνω εγώ αυτό το τριήμερο. Οπωσδήποτε, για να νιώσω ότι και τον Ιούνιο κάπου κάτι έγινε. Έτσι. Τι να πω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι αυτοί οι ησυχαμένοι φίλοι που φεύγουν Παρασκευή και γυρνάνε Κυριακή καμένοι. Και λες, θα του ρίξω μια στα μούτρα τώρα. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο, παιδιά, θα επιστρέψω. Μην ανησυχείτε, εδώ με θα πούμε κι άλλα.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Πάμε, Γιάννη.
9: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
8: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
9: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
8: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
10: Έλα, ρε Κώστα. Στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
8: Όχι, ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε. Δεν είναι όλα ίδια.
9: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
14: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
15: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
14: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
19: Και παίζει παντού.
18: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένει.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μηνύματα βλέπω. Τι λένε. Η Εφη. Καλοκαίρι στην πόλη για μένα. Σημαίνει ότι σχολάω και μετράω αντίστροφα μέχρι να πάω για μια βουτιά. Έστω για μια ώρα. Μπράβο. Μπράβο που το κάνετε, ρε παιδιά, αυτό. Κανένα κουράγιο. Στέλλα, το χειρότερο είναι να βλέπω stories από νησιά ενώ τρώω τόσο στο γραφείο. Αλλά οκ, okay, μια ταράτσα να ποτώ το βράδυ σώζουν. Α, οι ταράτσες. Ταράτσα αντικουνουπικό, κατευθείαν. Κοιτάξτε τώρα τι μου συνέ. Ήρθε μένα στο μυαλό, συνειρμός με την ταράτσα. Ότι θα μου φάνε τα κουνούπια. Όχι, όχι, πήγα σε μια συναυλίουλα τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Με φάγαν τα κουνούπια. Και θυμήθηκα, σινεμά. Συναυλίες καλοκαιρινές. Σπρέι. Αυτό το κάνω. Προσπαθώ και... σε αυτό το επίπεδο μπορεί να είμαι οργανωτική, γιατί εγώ είμαι και αλλεργική σε αυτό και μπορεί να πριστώ και να γίνω αυτό. Πολύ ωραία. Ναι, Μάκης, εγώ πάντως πιστεύω ότι το καλοκαίρι στην πόλη αντέχεται μόνο με έναν τρόπο. Να ξέρεις ότι κάθε Σαββατοκύριακο κάπου θα φεύγεις. Μπορείς. Έχεις αυτό το κουράγιο. Να φύγεις, ας πούμε, Παρασκευή μετά τη δουλειά και να γυρίσεις Κυριακή βράδυ. Κάπου οδικός, ας πούμε. Κάπου με αεροπλάνο μόνο, φαντάζομαι. Γιατί αν πρέπει να οδηγήσεις οδικός 5 ώρες να φτάσεις. Πάνω από 3 ώρες Σαββατοκύριακο να οδηγήσεις, δεν είναι, παιδιά. Είναι σκότωμα. Είναι σκότωμα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι το έκανα αυτό στα 18, 19, 20. Μετά άρχισα να βαριέμαι και τότε. Τώρα θα χάσω την ώρα μου, θα πήγαινε, έλα. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα τριήμερο με αυτοκίνητο. Δηλαδή, πραγματικά, εκτός, αν βρεις έναν άλλο τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι και συνοδηγός, ε. Δεν μπορώ. Είμαι από τη θέση του συνοδηγού. Μπορώ να βγάλω εκπομπή. Πατάω αόρατα πετάλια κάτω, κάνω διάφορα αυτά, φοβάμαι. Εκτός αν με βάλεις νύχτα και πέσω πίσω και κοιμηθώ και ό,τι πάθουμε θα είναι στον ύπνο μου. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί αγχώνομαι έτσι. Ξέρετε, παιδιά, ο καθένας με την τρελάρα του. Δεν είμαστε και όλοι κανονικοί, ευτυχώς. Για να έχω να συνεννοούμε και με κανέναν άνθρωπο. Γενικώς πάντως το καλοκαίρι, παιδιά, άμα σκάσεις, θα τον βρεις τον τρόπο. Θα τον βρεις. Παιδιά, το καλοκαίρι γινόμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, ε. Πιο χαλαροί, πιο ανοιχτοί, πιο αυθόρμητοι. Είναι ο ήλιος, είναι το παγωμένο ποτό. Α, σε λίγο τα λέμε όλα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζει σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι. Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8, η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
2: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

Παιδιά, δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα αυτό και πάντα μου συνέβαινε. Πιστεύω ότι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Υπάρχει μία εκδοχή του εαυτού μας εκεί έξω που εμφανίζεται το καλοκαίρι. Εμένα σίγουρα. Εμφανίζεται το καλοκαίρι. Πιο χαλαρός, πιο ανοιχτός, πιο ανέμελος. Σαν να μην έχεις προβλήματα. Πιο διατεθειμένος να πεις ναι σε πράγματα, σε ανθρώπους. Που το χειμώνα θα λες, άσε με, μωρέ, θα κάτσω σπίτι. Δεν μπορώ, πω, έχει κρύο. Πού να τρέχουμε. Και όλα αυτά που λέμε το χειμώνα. Το καλοκαίρι, λες, ναι, πού πάμε εκεί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι μορφαίνουν το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ μορφαίνω. Εγώ αλλάζω μούρι. Δηλαδή, το χειμώνα θέλω να αλλάξω, αν γίνεται, δέρμα μέχρι, φίδι. Να αλλάξω τα μαλλιά μου, δεν μ' αρέσουν, η μούρη μου δεν μ' αρέσει. Νιώθω κίτρινη, νιώθω ότι πρέπει να κάνω 100 λέιζερ και περιποιήσεις για να σφίξει. Ενώ έχει κρύο, δεν σφίγγει. Δεν μ' αρέσουν τα ρούχα μου, δεν θέλω να ντύνομαι, δεν θέλω να βάφομαι. Καλά, ούτε το καλοκαίρι θέλω να βάφομαι, αλλά θέλω να ντύνομαι το καλοκαίρι. Σκέφτομαι. Πιο παρεό θα φορεθεί το βράδυ. Το σκέφτομαι. Μ' αρέσουν τα καλοκαιρινά ρούχα σε σχέση με το χειμώνα που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όπως το έχετε καταλάβει, όσοι το έχετε καταλάβει και με παρακολουθείτε. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber 697-8988-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Και σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω, αυτή η καλοκαιρινή διάθεση που μας πιάνει, ένα πτέμπο, μια χαρά, μια ευχαρίστηση, μια γλύκα, αστράφει το μάτι ρε παιδάκι μου του ανθρώπου. Γίνεται κάτι. Γιατί δεν μπορούμε να την έχουμε ρε παιδιά και τους άλλους μήνες? Λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο αυθόρμητη, λίγο πιο χαρούμενη, να μην είμαστε σαφρακιασμένοι, ας πούμε. Εγώ αυτό το παρατηρώ πάρα πολύ από τον εαυτό μου, αλλά βλέπω και κόσμο έξω που είναι πιο έξω καρδιά. Εντάξει. Όταν έχεις 35 βαθμούς, ας πούμε, και εσύ κρατάς το παγωμένο σου ποτό και είσαι σε μια πισίνα, είσαι σε ένα pool party, είσαι σε ένα κάλεσμα, είσαι σε κάτι επίσημο, είσαι σε ένα beach party. Είναι. Τι σχέση έχει αυτό, ας πούμε, αυτή η αίσθηση ότι είναι καλοκαίρι, ίσον ανεμελιά, με το χειμώνα που σε καλούνε κάπου και λες πω θα κάτσω τόση ώρα όρθια με τα κούνια. Πώς μπορούμε να γίνουμε έτσι? Μπορείτε να βρείτε μια λύση? Για βρείτε μια λύση, παιδιά.

0: Εδώ είμαστε. 89,8 δρόμος. 89,8 σαν πυρετός ακούστηκε. Στον πυρετό του δρόμου, παιδιά, είμαστε εδώ. Αναλύουμε το καλοκαιράκι και τι θα γίνει, πώς να πάθουμε μετάλλαξη και το χειμώνα να είμαστε έτσι χαρούμενοι και ευδιάθετοι. Εγώ επίσημα αυτό που έλεγα, πότε καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι μπαίνει το καλοκαίρι, από το πρώτο μπάνιο, από το air condition, από τα ρούχα. Από τη διάθεση, παιδιά, εγώ θα πω ότι το καταλαβαίνουμε το καλοκαιράκι όταν μπαίνει. Αλλάζει αν ακόμη δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν με έχουν βρει και λίγα, ακόμη βήχω. Και γενικώς, πολλά, όλο τον Ιούνιο, ας πούμε, θα τον νιώθω ήμι καλοκαίρι. Αλλά με το που αλλάξει η διάθεσή μου, μπορεί να έχω χίλιες δουλειές, αλλά είναι καλοκαίρι και έχει αλλάξει, έχει γίνει αυτό το rotation. Έχει βγει ο Τζέκιλ και ο Χάιντ. Ο Χάιντ έχει βγει από μέσα, ως καλή βερσιόν βέβαια σε μένα. Και είναι όλα τέλεια. Όλα μου αρέσουν. Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι γινόμαστε πιο κοινωνικοί. Οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί το καλοκαίρι και γίνονται πιο κοινωνικοί. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει να βγαίνουν, δεν τους αρέσει το έξω, τους αρέσει το μέσα. Ειδικά το χειμώνα. Σπιτόγατη, τζακάκι αυτό, Netflix, ωραίο και αυτό, δεν αντιλέγω. Εγώ πάντα ήμουν του έξω. Άμα δουλεύω όμως κι εγώ, δεν μπορώ να είμαι του έξω. Δουλεύω και πρέπει να διατηρήσω μια φωνή, μια διάθεση, τον ύπνο μου. Εν πάση περιπτώσει. Όταν μπορώ όμως, βγαίνω. Ενώ όταν μπορώ, θα κάτσω και πάλι σπίτι, δεν είμαι, είμαι του έξω. Αλλά το καλοκαίρι δεν θυμάμαι να έχω μείνει μέσα. Να μείνω μέσα αν έχω πάει κάπου και κάθομαι στην πισίνα του ξενοδοχείου ή του σπιτιού που με φιλοξενεί ή οτιδήποτε. Εκεί, αν το θεωρούμε μέσα, ναι, μπορώ και να κάτσω. Αλλά όχι, παιδιά. Δείτε, όλοι οι άνθρωποι και το καλοκαίρι παθαίνουν ένα extrovert. Δηλαδή, ξέρω τώρα σοβαρούς, ας πούμε, μπαρμπάδες που κάθονται στον καναπέ από το μέχρι το βράδυ και το καλοκαίρι ξεμητάνε και λίγο. Κάτι γίνεται. Σε παίρνει ένα τέτοιο, ας πούμε. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ο έρωτας, παιδιά, ανθίζει το καλοκαίρι. Όπως το ξέρουμε, το καλοκαίρι ερωτευόμαστε όλοι και το Σεπτέμβρη χωρίζουμε. Είναι το πολύ ωραίο. Αυτό το ξέρουμε από τα γιανοφάσκια μας. Το ξέρουμε γιατί έτσι γινόταν πάντα. Θα μου πεις πάντα, όχι πάντα, αλλά αυτό είναι το σύνηθες. Να ξέρουμε το καλοκαίρι υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση. Διάθεση για έρωτα, διάθεση για καινουργίλα, για κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Πάντα όμως για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό το τσιτάτο που σου λέει, καλά, μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάει παραπάνω. Γιατί ρε παιδιά να μην πάει παραπάνω. Θα να πει δηλαδή ότι όλα αυτά είναι situationship ή έχει ανοίξει τόσο η διάθεσή μας και τα λοιπά που θα μας έχει περάσει μέχρι το καλοκαίρι, γιατί περνάνε αυτά. Περνάνε αυτά, θα πω εγώ, και δεν θα πω ότι είναι όλοι τοξικοί και γι' αυτό κόβονται, αλλά μερικές φορές ναι, τα καλοκαίρια, επειδή είμαστε πιο άνετοι και πιο... Θέλουμε να γνωρίσουμε κόσμο, θέλουμε να φλερτάρουμε. Μας πιάνει και ένα φλερτι το καλοκαίρι, εννοείται, καλέ. Λίγο ήλιος, λίγη θάλασσα, λίγο κρασί, τα γόρι μου και τέτοια, ας πούμε, έχει το καλοκαίρι. Δεν το μετανιώνεις. Στις περιπτώσεις που είναι, ξέρεις ότι είναι περαστικό. Σε άλλες περιπτώσεις που σε έχει κοροϊδέψει, το μετανιώνεις, εννοείται. Πάντα το μετανιώνεις. Επίσης, υπάρχει αυτό της μέρας το καλοκαίρι που δεν έχεις ωράριο. Δεν θα ξυπνήσω αχάραγο, δεν φοβάμαι. Βέβαια, υπάρχει πάντα το άγχος, μην χάσουμε τη μέρα στο νησί. Τι να χάσω, ρε παιδιά, από τη μέρα στο νησί? Να πάω για μπάνιο σε 11 το πρωί. Γιατί να πάω για μπάνιο σε 11 το πρωί? Στον κάθετο ήλιο. Πού θα κρυφτώ? Μετά τη μία, καλέ. Μην σας πω και τρεις. Εγώ συνήθως για μπάνιο πηγαίνω μετά τις τρεις. Και δεν είναι αυτό, είναι μύθος. Δεν μαυρίζει μετά τις τρεις. Μαυρίζει μια χαρά το πόδι, γιατί το πόδι θέλουμε μόνο να μαυρίσει. Τα μούτρα τα προστατεύουμε. Πόσα καπέλα να φορεθούν με αυτό το μαλλί που δεν χωράνε καπέλα? Δεν γίνεται. Πρέπει να έχω μια προσωπική ομπρελίτσα. Ένα παρασόλ που λέμε, για να μην γίνω. Ναι, πανάδες, παιδιά, προσέξτε. Αντιλιακά φούλε, να μην τα πω αυτά. Πανάδες έχουμε κάνει όλοι. Το χάρτη έχω στη μούρη μου, ας πούμε. Τραγικό, δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει να κάψω όλους στη μούρη για να φύγουν. Θα το κάνω και αυτό κάποια στιγμή. Θα το κάνω και όλα θα τα κάνω. Όλα θα τα κάνω. Αλλά κοιμόμαστε πάντα αργά. Έχετε παρατηρήσει κανένα να πέφτει 10 η ώρα για ύπνο το καλοκαίρι? Ό,τι ώρα και να έχει ξυπνήσει. Έχει παρατηρήσει άνθρωπο ότι λέει, δεν πει, πω, νύσταξα, μωρέ. Πάει, πέρασε η ώρα του ύπνου μου. Τι είμαι, 11. Δεν γίνεται, παιδιά. Κοιμάσαι, ξημερώματα, αχάραγα, αφού έχει ξημερώσει, δηλαδή δεν δεις και την Ανατολή. Δεν κοιμάσαι ποτέ. Αν γυρίσει πιο νωρίς, θα κάτσει στην πισίνα να πιει ένα ποτό. Εμένα είναι το καλύτερό μου. Να βγω, να κάνω, να ράνω, να γυρίσουμε, να κάτσουμε στην πισίνα. Και λέω στην πισίνα γιατί έχω το σπίτι μου που πηγαίνω συνέχεια σε κάποιο συγκεκριμένο νησί και έχει πισίνα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μαζευόμαστε εκεί όλοι οικογενειακά, ας πούμε, και λέμε πώς περάσαμε. Χαχάκου, το τελευταίο ποτό. Α, και κάνεις και μια βουτιά στο τζακούζι. Έτσι που καίει εκείνη την ώρα και βλέπεις τα φεγγάρια. Αυτό είναι. Αυτό, παιδιά, είναι αυτό, αυτό είναι. Τι να πω τώρα, κοιτάξτε τώρα, να. Το τριήμερο που δεν έκανα είναι αυτό που σας περιέγραψα. Αχ, διάλειμμα, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα κάνω, ρε παιδί μου, θα κάνω τώρα. Τι μου ήρθε αυτό. Δεν πειράζει, ωραία ήταν και στην Αθήνα. Κουκλίτσα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, μην ξεχαστείτε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε.
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
15: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Οκ!
15: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
0: Εδώ και πάλι είμαστε, διαβάζω μηνύματά σας. Ο Τάσος, το καλοκαίρι βγάζουμε τον αληθινό μας εαυτό χωρίς πίεση, χωρίς ρουτίνα. Και μετά τον ξαναθαύουμε το Σεπτέμβριο, γιατί έτσι λειτουργεί η ζωή. Γιατί ρε παιδιά, λειτουργεί έτσι η ζωή. Τα κεφάλια μέσα. Τι κακό, τι κακή ατάκα είναι αυτή. Αν μέναμε, ας πούμε, στο LA, που είναι φρικτό, απροπό, φρικτό, φρικοδία, το σιχάθηκε η ψυχή μου για πάρα πολλούς λόγους. Αν μέναμε σε ένα μέρος όμως που είχε. Στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι. Θα λέγαμε το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα, που είχε αυτή τη διάθεση, αυτό το. Τον ήλιο, καλά, τους μισούς μήνες δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις από τον ήλιο, πάθεις από αποπληξία. Αλλά θέλω να πω Νοέμβρη, Δεκέμβρη, που εκεί έχουν καλοκαίρι. Έχω πάει εγώ και έχουν καλοκαίρι τον Νοέμβρη εκεί. Ωραιότατα, δεν βούτυξα, αλλά έκατσα στην παραλία, εννοείται. Μα χαλάει αυτό, δηλαδή. Εμένα δεν με χαλάει. Ούτε δεν με χαλάει. Και η Νέα Υόρκη δεν με χαλάει, που χιονίζει τα Χριστούγεννα. Ούτε ο ήλιος με χαλάει, ούτε. Εντάξει. Πιο ταιριαστό είναι το χιόνι τώρα από τον καύσωνα στο Ντουμπάι, αλλά λέμε. Όλα γίνονται, παιδιά, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Νίκη, κάτι που έχω παρατηρήσει, πράγματα που το χειμώνα με εκνευρίζουν, το καλοκαίρι δεν με επηρεάζουν καθόλου. Τα αφήνω να περάσουν πιο εύκολα. Παιδιά, το χειμώνα δεν λειτουργούμε σαν κανονικοί άνθρωποι. Παθαίνουμε ρομποτάκι. Παθαίνουμε κάτι. Δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους να τους αρέσει το κρύο. Ωραίο είναι το κρύο, δεν είναι κακό για την εναλλαγή, το χιόνι. Θυμάστε όταν χιονίχησε, παιδιά, στην Αθήνα. Είναι 4 χρόνια νομίζω που είχαμε αποκλειστεί. 2 φορές έχω αποκλειστεί εγώ στην Αθήνα. Μία σπίτι μου, μία ήμουν στο εξωτερικό. Και αποκλείστηκα και στο εξωτερικό, δεν μπορούσα να γυρίσω. Και είχε πέσει και ένα δέντρο στο δρόμο. Και δεν μπορούσα να φτάσω στο σπίτι μου. Και δεν ανέβαινα στο λικαβιτό με το χιόνι. Αυτά. Εντάξει. Αλλά αυτά τα έχουμε μία στα 5 χρόνια. Δεν είναι να περιμένουμε το χειμώνα να πάμε στην Αράχοβα για να δούμε χιόνι. Για να νιώσουμε κρύο, ας πούμε. Δεν είμαστε Νέα Υόρκη. Όλος ο άλλος χειμώνας μου φέρνει μιζέρια. Όταν είσαι λοιπόν μίζερος, σε ενοχλούν όλα. Το καλοκαίρι. Τι δεν είναι. Υπάρχει αυτή μια ελαφράδα στον αέρα. Δεν το νιώθετε. Ας πούμε, εγώ παθαίνω τέτοιο εγκεφαλικό το καλοκαίρι. Εγώ συχαίνομαι να μαζεύω τα μαλλιά μου. Κοκαλάκια, crunches, αυτά, μισά πάνω, μισά κάτω, οι αφέλειες, 20 έτης να φανεί το προσωπάκι σου. Το συχαίνομαι. Τι με πιάνει η τρέλα το καλοκαίρι, τα τελευταία 4 καλοκαίρια και κάνω κοτσίδια. Κοτσίδια, όλη μου ρί έξω. Που εγώ δεν θέλω, νιώθω ανασφάλεια δεν έχω μαλλί. Αυτή την αφανίτσα. Τα κοτσίδια όμως με έχουν τρελάνει και νιώθω ότι δεν είμαι εγώ. Αλλάζει όλο καλέ, όλο καλέ. Σε παρακαλώ. Ειρήνη, έχω παρατηρήσει το καλοκαίρι οι άνθρωποι μιλάνε πιο πολύ. Στην ουρά, στην παραλία, στο καφέ έχουν κάτι να πούνε, είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν ή αν θέλουν να μιλήσουν μόνο. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο με τους ανθρώπους. Πιο πολύ ενδιαφέρει να μιλήσουν παρά να ακούσουν. Πρέπει να. Αυτό μπαλατζάρει ώρες-ώρες. Κάποιοι ακούν, κάποιοι καθόλου. Αλλά είναι πιο εύκολη επικοινωνία το καλοκαίρι. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αναλύσω, αλλά τα πράγματα είναι πιο loose. Πιο ωραία, πιο. Ουφ, ξέχνιαστα. Ξέχνιαστα. Αυτό είναι νομίζω. Ξέχνιαστα. Ναι.

0: τώρα η σειρά σας, παιδιά. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού για πείτε πότε λες πραγματικά ο Κέιμπι και το καλοκαίρι. Με το πρώτο μπάνιο, με το πρώτο βράδυ που κοιμάσαι με air condition. Όχι. Με την ώρα που θα κοιτάξω τα μούτρα στον καθάρι και θα πω α, κάτι έκανα εγώ και ομόρφινα. Τι έπαθα. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Και φανταστείτε, παιδιά, σε όλους αυτούς τους καύσονες, όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή αυτή, το μαλλί μένει κάτω. Αφού όλοι με ρωτάνε το καλό. Δεν σκάς. Δεν πεθαίνω. Και δεν το σκόνεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θέλω να κάτω. Δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ το κεφάλι μου. Δεν ζεσταίνεται. Φανταστείτε με όλο αυτό το μαλλί και δεν ζεσταίνεται το κεφάλι μου. Πόσο κοντά στην αποπληξία μπορεί να είμαι, θεωρείτε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω, αφήσαμε τίποτα από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Αθήνα καλοκαιράκι. Πω, πω τι ωραία που είναι, παιδιά. Το θέμα είναι να μπούμε στο mood. Εγώ δεν έχω μπει ακόμη στο mood, το λέω στον αυτόματο. Όταν το νιώσω θα σας το πω. Θα το καταλάβω. Κούτσι εβδομάδα, τριτούλα, ωραία, αρχή του μήνα. Έλα, παιδιά, θα γίνουν ωραία πράγματα. Και εγώ που γκρινιάζω ακόμη που τον Ιούνιο έχω πολλά τρεχάματα, θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα δείτε, θα δείτε, θα δείτε. Για αρχή να περάσετε καλά. Να βγείτε. Σινεμά. Καλοκαιρινό σινεμά. Τέλειο δεν είναι το σινεμά. Δεν έχω πάει ακόμα. Πήγα σε ένα βέβαια σινεμά κλειστό. Κάτι ήταν και αυτό που πήγα σε κλειστό. Είχα να πάω σινεμά δεν ξέρω πόσα χρόνια. Το καλοκαιρινό σινεμά είναι τέλειο. Μαζί με όλα αυτά τα κακά, τα popcorn και τα διάφορα και τα chips και τέτοια και όλα αυτά που τσιμπολογάμε. Να βλέπεις, να έχεις την πίεση σου, να έχεις τη σοδίτσα. Εγώ πίνω εντάξει. Αφρίζω νεράκι. Μ' αρέσει, πεθαίνω. Μπορεί να βλέπω κάθε μέρα μόνη μου. Προσέξτε τώρα αυτό. Μόνη μου σινεμά. Τρελαίνομαι. Όταν πηγαίνω σε καλοκαιρινό σινεμά, θέλω να πηγαίνω μόνη μου. Φοβερό. Τι χούει και αυτό. Σας εύχομαι να κάνετε ό,τι γουστάρετε σήμερα, να περάσετε όμορφα. Τριτούλα είναι. Εντάξει, είστε λίγο σκουριασμένοι από τα πήγαινε, αλλά έχει ο Θεός. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάμε και προχωράμε και θα αρχίσουν τώρα και καύσονες. Θεούλη μου. Από μένα και την πολυκατοικία μου, παιδιά. Ένα μεγάλο φιλί, να έχετε καλό υπόλοιπο. Ραντεβού αύριο εδώ στις 4 που αλλού στο δρόμο. 89,8. Φιλιά.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: Are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πώς είστε, βρε παιδιά και έξω, καλό μήνα να έχουμε. Είναι σήμερα 2 Ιουνίου, επίσημα καλό καλοκαίρι. Να είναι το πιο ευχάριστο, το πιο ωραίο, το πιο καταπληκτικό καλοκαίρι της ζωής σας, αυτό εύχομαι. Να περάσει όμορφα και να έχει πολλά μπάνια, πολλές θάλασσες, πολλά ταξίδια, πολλές αγάπες, πολλούς έρωτες ή και έναν έρωτα, μία αγάπη. Ό,τι θέλει ο καθένας σας το έχει. Λοιπόν, είμαστε ανάσα μετά τις 7 δρόμος 89,8 μέχρι και τις 10 θα τα λέμε εμείς οι δύο. Οπότε σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromos.gr

Ρυθμός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ελάτε τώρα να σας πάω εγώ να παρακολουθήσετε συναυλιάρες, να περάσει το καλοκαίρι σας δυνατά και μουσικά. Τι θα λέγατε για τον Απόν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων? Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Απόν, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS που θα στείλετε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σας πάω εγώ τώρα στη βόλτα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και στο δρόμο 89,8, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τη διαφήμιση του WhatsApp και σίγουρα έχετε επιλέξει έναν στίχο που σας αρέσει περισσότερο. Να τον κάνετε δικό σας, γιατί είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφή δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο.

0: γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
4: Οκ!
3: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Παρέα στο δρόμο 89,8, απόγευμα Τρίτης, 2 του μήνα. Εδώ είμαστε και παραμένουμε και αναμένω και εγώ τα δικά σας μηνύματα στο www.dromosfm.gr. Σε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία μας όλα τα βλέπω, όλα τα διαβάζω, σας απαντάω. Κατηδίαν ή στον αέρα, μεταφέρω στον αέρα ή μένω μεταξύ μας αυτά που εσείς θέλετε. Μέχρι και τις 10 συμβαίνουν αυτά.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
3: Δρόμος 89,8. Πρώτη μεταφορά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει και τι γίνεται, γιατί μερικές φορές χάνουμε το δάσος γιατί βλέπουμε μόνο το δέντρο. Θα μου πεις, μπορεί να είναι πολύ ωραίο το δέντρο και να μην θες να δεις το δάσος, υπάρχει και αυτή η οπτική. Ή τέλος πάντων δεν μπαίνεις στη διαδικασία να μπεις λίγο πιο βαθιά να δεις τις ομορφιές του δάσους και μένεις ένα δέντρο το οποίο βρίσκεται μπροστά σου και λες «Ουπς, μου κλείσα το δρόμο». Αυτό το δέντρο, δεν πάει έτσι. Πήγαινε λίγο πιο εκεί, λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά, για να δεις τι κρύβεται πίσω από το δεντράκι, το οποίο δεν λέω ότι το κακόμοιρο δεν είναι ωραίο τέλος πάντων ή δεν σου παρέχει τη σκιά που θα ήθελες. Ωστόσο, μπαίνοντας στο δάσος, μπορεί να ανακαλύψεις σπουδαία πράγματα, μην το φοβηθείς.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και εσύ είσαι ως πιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή ο πιο αλκιανίστε www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο και περιμένω τα μηνύματά σας.

0: 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 97 στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

φοβάστε τους ανθρώπους. Μερικές φορές υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σας προκαλούν, μας προκαλούν ένα φόβο που μπορεί να μην είναι σωστή λέξη. Δηλαδή δεν τολμάς να μιλήσεις, δεν παίρνεις το ρίσκο να πεις αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που θέλεις, αυτό που ζητάς. Και μένεις σε ένα σημείο κολλημένη, χωρίς να κάνεις καμία κίνηση. Να σας πω κάτι, ας το πάρουμε έτσι πολύ απλά και πολύ χαλαρά. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε τους άλλους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όποιου είδους εξουσία και αν έχουν. Δεν αντιλαμβάνουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να συμβαίνει αυτό και δεν βρίσκω και κανένα νόημα σε αυτό. Άλλωστε, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, με σεβασμό, και αυτό που σκέφτεσαι ή αυτό που θέλεις, στο να το εκφράζεις, δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι κακό. Ίσα-ίσα. Είναι πολύ έντιμο από την πλευρά σου να το κάνεις. Ακόμα και αν απορρίψει κάποιος αυτό που εσύ θέλεις ή αυτό που εσύ ζητάς, δεν έχει κανένα νόημα να ζεις με το αν. Αν το είπα, αν το έλεγα, αν το έκανα, εάν ρίσκαρα. Κάποιες φορές άσε το αν και πήγαινε κατευθείαν στην πηγή.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είστε μαζί εδώ στο δρόμο 89,8 και μαζί και μόνοι. Ένα τραγούδι δεν ήταν αυτό, νομίζω. Και μαζί και μόνος, πάλι νιώθω μόνος, σωστά αυτό ήταν το τραγούδι. Λοιπόν, το τραγούδι όμως το οποίο εσάς σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, ξέρω ότι είναι το τραγούδι του WhatsApp, που μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, γιατί WhatsApp όλα παίζουν.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δρόμος 89,8.
5: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Παρέα λοιπόν στο δρόμο 89,8. Αυτά είναι τα δικά σας μηνύματα, αυτά που στέλνετε και μου αρέσουν πολύ. Οπότε συνεχίστε να το κάνετε, να μου λέτε έτσι τα σχέδιά σας, τα όνειρά σας, στο www.dromosfm.gr.

0: πάω τώρα. Θέλω να σας δώσω κάτι που να σας διασκεδάσει, ειδικά εσάς παιδιά που δίνετε πανελλαδικές και είστε λίγο αγχωμένοι και θέλω λίγο να ξεφύγετε από το άγχος σας. Οπότε να σας πάω λίγο πιο μακριά. Να σας πάω την 1η Ιουλίου, την Τετάρτη, στο Θέατρο Νίκαιας με Ελένη Φουρέιρα. Γράψτε δρόμο, αφήστε κενό τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς.

0: Λαϊκό Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Κρυμμένα ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και πολύ καλά κάνετε και συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα. Ό,τι θέλετε γράψτε, ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας, είπαμε, το κάνετε λέξεις και προτάσεις, χωρίς φόβο. www.dromosfm.gr. Φίλοι τεράστιες εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας από, τι έχω πάθει σήμερα, από το εξωτερικό. Να στείλω και μεγάλο φιλί στους φίλους μου εδώ στο εκτός Αττικής, στην Ελλάδα, στο φίλο μου το Στελάρα στη Λάρισα που είναι πιστός ακροατής και πολύ πολύ μου αρέσει. Έχω πει ότι με κάποιους από εσάς στα χρόνια είναι σαν να κάνουμε παρέα, ρε παιδί μου, σαν να είμαστε φίλοι που συναντιούνται καθημερινά. Οπότε όλα τα μηνύματα καλοδεχούμενα.

Και φυσικά έχετε προτεραιότητα, σας το έχω πει παιδιά. Από την ημέρα των Πανελληνίων, της πρώτης ημέρας τέλος πάντων, με το που πήγατε και γράψατε την γλώσσα, μέχρι το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, προτεραιότητα έχετε εσείς. Ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε, όταν το θέλετε, εδώ. Θα το στέλνετε και θα το ακούτε, θα το λέω, θα μεταφέρω στον αέρα αυτά που θέλετε, θα μιλάμε μεταξύ μας στην αμφίδρομη επικοινωνία μας. Έχετε την απόλυτη σκέψη μας και την απόλυτη προτεραιότητα, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Είπαμε, χαλαρώνουμε όσο μπορούμε, δίνουμε χώρο στο μυαλουδάκι μας για να μπορέσει να αναπτυχθεί, τρώμε καλά, πολλούς χυμούς. Δεν μπορώ να σας πω μην έχετε άγχος, γιατί δεν ξέρω αν το να λες σε κάποιον μην έχεις άγχος ξαφνικά, okay, δεν έχει άγχος, αλλά προσπαθήστε να το διαχειριστείτε. Είναι μια δοκιμασία για την οποία έχετε προετοιμαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα κάνετε την προσπάθειά σας, βήμα-βήμα βλέπουμε.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παρέα στο δρόμο 89,8 για να συμβαίνουν τα καλύτερα και θα συμβούν ακόμα περισσότερα μέχρι και τις 10. Δεν ξεχνάμε ότι το WhatsApp έφερε τα πάνω κάτω και όπως κινείται η γενιά σας, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Μια γενιά που αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, WhatsApp όλα παίζουν.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοθλητριών, έτσι.
3: Και κέρδισε.
2: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
3: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, έχει κάποιος κερδίσει.
2: Δεν έχει ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχει ακούσει.
3: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
2: Σε άλλο παιχνίδι.
3: Κέρδισε όμως.
2: Εδώ μιλάμε για τον τελικό του κυπέλου πρωτοθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
3: Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
4: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
4: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Μωρέ, ωραία μου τα λέτε εσείς. Και εγώ είπα, συμφωνώ πάντα μαζί σας, ακόμα και όταν διαφωνώ. Με την έννοια ότι μπορούμε να συζητάμε ακόμα και τις διαφωνίες μας και πολύ καλά κάνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Αλλά είναι μερικές φορές που όντως δεν χρειάζεται ούτε να μπαίνεις σε μια διαδικασία να αλλάξεις. 100% δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη γνώμη των άλλων. Εσύ μπορείς να παραθέσεις τα δικά σου επιχειρήματα. Αλλά από την άλλη να βάζεις και μια προτεραιότητα πόσο θες να ασχοληθείς. Γιατί σημασία έχει όχι μόνο τι λέγεται, αλλά και ποιος το λέει. Δεν έχει σημασία ποιος το λέει και τι

0: τα αλλάξαμε τελική ευθεία για απόψε, άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγώμαλου, τα λέμε αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι! Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: χρόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Αγάπη.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια στο
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πίτσα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: defunto.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσε.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.
1: Η Αθήνα!

Να ακούσω!

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Δρόμος 89,8. Δρόμος 89.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.